0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Μπορεί να είναι πρωί. Χα, μπορεί να χασμουριώσαστε κάνοντας το ερωτικό κάλεσμα του ερεθισμένου ρινόκερου. Αχ, αλλά είναι Πέμπτη ρε εσείς. Έλα μωρή αρρώστια, Πέμπτη. Δηλαδή έχει λίγο ακόμα, έχει σήμερα το λίγο, έχει αύριο λίγο ακόμα και μετά το Σαββατοκύριακο. Ναι ρε, που δεν θα κάνετε τίποτα πάλι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, αρκεί να ξυπνήσετε σήμερα και μετά βλέπουμε. Αχα, άντε λίγο ακόμα.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε Ζίο, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιστό ή φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που είναι Πέμπτη ρε, λίγο ακόμα ρε. Θα ξεκινήσει για ακόμα μια φορά με το χαλί. Το χαλί, γιατί το ρωτάμε, το χαλί. 3, 2, 1 Go! Go! Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός. Oh, shit! Και για συγγνώμη, το αυτόματο Google Translate έχει μπει στο on. Ενώ εμείς είχαμε την απορία... Είναι ένα κακάκι, δεν είναι ένα κακάκι. Το πιστοποιεί το... το φιλικό μας εδώ το Google. Και έτσι και εμείς πεταγόμαστε από τα κρεβάτια μας και υποδεχόμαστε μια καταπληκτική μέρα. Πέμπτη, αυτή είναι μέρα ρε. Όχι σαν την Τρίτη. Είπα Τρίτη. Ναι, είπες Τρίτη. Πούσου μωρί. Σου το χρώσταγα δύο μέρες πριν. Η Πέμπτη, ωραία μέρα. Πετάγεσαι απάνω. Έχουμε ακόμα το σχολικό το σύνδρομο μέσα μας. Περιμένουμε να φασώσουμε τις συμμαθήτριες της Βρύσες. Περιμένουμε το μεγάλο εκείνο το διάλειμμα που γινόταν της κακομοίρας. Μετά οι Βρύσες είχαν μια παράξενη αλμυρή έτσι γεύση. Όσοι δεν είχατε συμμαθήτρια να φασώσετε και απλά γλύφατε τη Βρύση, το θυμόσαστε. Έχουμε αφήσει ιστορία και γενετικό υλικό βέβαια. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη ιστορία, καθώς το σχολικό σύνδρομο είναι μέσα μας βαθιά. Και όχι εκεί τη Βρύση, όχι. Το σύνδρομο το οποίο λέει ότι όταν πάει Πέμπτη, τίποτα, να περάσει Πέμπτη, Παρασκευή δεν μετράει. Είναι όπως παλιότερα το traveling που σφυρίζουν τώρα οι διαιτητές, τότε το σφυρίζανε άκυρο πίδημα. Και έχοντας παίξει πολλά χρόνια ενεργά μπάσκετ, έχοντας προσπαθήσει πολλά περισσότερα χρόνια να έχω σεξουαλική ζωή, έχω δεχτεί το ίδιο σφύριγμα και στις δύο περιπτώσεις. Στο μπάσκετ καμιά φορά το απέφευγα. Στο υπόλοιπο τίποτα, οι διαιτητές είναι αδέκαστοι. Σφυρίζουν όλοι. Κοίτα να δεις. Και μετά πρέπει να πάρεις την μπάλα και να την παίξεις απ' έξω. Πρέπει να πάρεις την μπάλα ο κοντός και να τον παίξει το ψηλό στα πόδια. Κάτι τέτοια παράξενα πράγματα, είναι λίγο άσχημα. Ήταν εκεί Βρύσες κοντά που λέγαμε. Τέλος πάντων, είναι προβλήματα. Όπως και αν έχει όμως, δεν μας νοιάζει. Καθώς είναι Πέμπτη. Η Πέμπτη, αν είχε μια γενική ονομασία από πάνω της, θα ονομαζόταν. Το Άι, το λίγο ακόμα. Σμπρώξε κι άλλο το Γιούγκο στην ανηφόρα. Μετά που θα έρθει κάτι φορά η ελπίδα. Είναι εκεί, θα πάρει μπροστά. Καθώς δεν είναι και δικό μας το Γιούγκο, αφού κλεμμένο είναι. Οπότε πρέπει να πάρει μπροστά για να μας πιάσουμε. Όπως και αν έχει, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, για ένα ακόμα πρωινό σήμερα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα από τα παράθυρα του μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Χιζιαμφίνθη, τη Γενική Αντικειμενική του Athens Free Radio, ο ήλιος μπαίνει, οι αχτίνες, έλα μωρή αχτίνα. Θυμόσαστε εκείνο το καταπληκτικό αστιάκι, το οποίο θα σταθώ περήφανα μπροστά σας και θα σας το πω, γιατί είναι πάρα πολύ αστείο. Να ξεράσουμε έτσι ποιότητα εξ αρχής. Είναι εκείνο που γίνεται το μεγάλο το συνέδριο για την χαλαρή στήση. Παιδιά, τραβάω πληροφορίες από όπου μπορώ, από έρευνες εδώ, από ανέκδοτα, από προσωπική εμπειρία, τραβάω από παντού. Και πάει ένας Γερμανός και λέει, έχουμε καταφέρει με ακτίνες γάμα. Δηλαδή τώρα ή ακτίνες ή προστακτική. Άμα ήταν γάμα και μπορούσα, το ξέρα μόνο, δεν χρειάζεται να έρθω στο συνέδριο. Ηλίθιε Γερμανέ. Αλλά τέλος πάντων δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Μετάγεται λοιπόν ο Γερμανός και λέει Ουγγε Μέγκλι Φλούφλε Φλούφλε, το οποίο σημαίνει ότι εμείς με ακτίνες γάμα έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την χαλαρή στήση, να πούμε, κατά 2 ώρες. Δηλαδή είχες πριν μια μισή ώρα αγχωνόσουνα, τώρα έχεις 2 ώρες. Αυτό το έκανα και μόνος μου, ρε καράγκιος. Δηλαδή Τέλος πάντων, πετάγεται ένας άλλος, ένας Ιταλός. Ο Πόντιος δεν πρέπει να έχει πάει κάτι. Τέλος πάντων. Και λέει, εμείς με ακτίνες χ καταφέραμε και βελτιώσαμε τέλος πάντων την απόδοση. Νικήσαμε τη χαλαρή στήση επί πεντάωρου. Και από κάτω το μόνο αρσενικό κοινό επεφημούσε και τα λοιπά. Οι γυναίκες είχαν βάλει τα κλάματα. Νομίζω η αποστολή των Ιταλών εξαφανίστηκε μετά, κάπου πρέπει να πέσανε στο τρίγωνο των Βερμούδων, καθώς σου λέει άλλοι 5 ώρες είσαι με τα καλά σου. Εδώ 10 δευτερόλεπτα και δεν τον αντέχω. Είσαι με τα καλά σου. Και πετάχτηκε και ο Έλληνας επιστήμονας από αυτούς που έχουν μείνει εδώ, που δεν έχουν βγει από το brain drain. Ειδικά στους άντρες που ο εγκέφαλος κάποια στιγμή χαμηλώνει, πάει πολύ πολύ στο εξοχικούλι κάτω με τους γειτόνους και θολώνει και κάνουμε drain ό,τι βρούμε. Τέλος πάντων πετάγεται και λέει, εμείς τον νικήσαμε με ακτίνες γάμα. Χαχα, όχι. Με ακτίνες χ, χαχα, όχι. Με ακτίνες ποδηλάτου. Το αστείο είναι ότι παίρνεις το ακτίνες και από εκεί που είναι γάμα και χ βάζεις του ποδηλάτου που είναι τσανιανιανιανιανιαν. Δεν ξέρω πώς μπαίνει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων, για να το λέει επιστήμονας και κάνεις την αντιπαραβολή αυτή στο μυαλό σου, να πούμε, και είναι πάρα πολύ αστείο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα γιατί το ξεκίνησα όλο αυτό, αλλά ήταν ένα συνέδριο στο οποίο δεν έλαβα μέρος ως συμμετέχον επιστήμονας, αλλά ήμουνα στο δείγμα στο άλλο, του Ζημαρούλη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, στη χαρούμενη αυτή τη μέρα την Πέμπτη. Η Πέμπτη, αν ήταν θολό μαρκετινίστικο μήνυμα, θα ήταν όχι πια δάκρυα. Όχι πια δάκρυα του εργαζόμενου. Πιθανώς. Γιατί αυτό είναι ένα πλέον θολό μήνυμα. Επειδή κοιτάω τηλεόραση που και που, περνάω και την έχω σβηστεί και καθρεφτίζει και με κοιτάω με θαυμάζω. Πού είσαι, αγορίνα μου. Για να μην με ματιάζω κιόλας, και είναι πάρα πολύ αυτό το όχι πια δάκρυα. Πλέον δεν ξέρεις. Παλιότερα υπήρχε η βεβαιότητα. Ήταν Johnson και Johnson. Αυτοί οι δύο οι Johnsons είναι κάποιος με κυπριακή καταβολή. Τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Ενώ τώρα δεν ξέρεις τι είναι. Είναι Johnson's & Johnson, είναι το Ντουρκολάξ. Το έχω δει και αυτό, γιατί λέει το παίρνεις το βράδυ και ανακουφίζεσαι το πρωί και δεν έχει πια δάκρυα. Εν τω μεταξύ αυτό πρέπει να έχεις και τη βεβαιότητα ότι δεν θα συμβεί και κάτι. Φαντάζεσαι να το πάρετε το βράδυ, να πούμε κατά τις 6 ώρα το πρωί, να κάνει κανένα σεισμό. Να βγείτε όλοι έξω, κουνάει, να βγει και ο κακομύρης. It has been energized. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι στα ερωτηματικά τα μεγάλα αυτά, τα τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος, πού πάει ο κόσμος, αυτά που όλοι αναρωτιόμαστε. Και από χθες το μεγάλο το ερώτημα, ειδικά στα νότια προάστια, ποιος έκλασε. Δηλαδή αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουμε σε μια σειρά να τα νικήσουμε, γιατί έχουμε κι άλλα. Και ήμαρτο να πούμε πόση ώρα θα τρώμε την τυροκαυτερή των ερωτημάτων, να περάσουμε και στο κυρίως πιάτο. Πώς θα γαμφθεί. Έχουμε το δημογραφικό, οπότε μαζί με το γευματάκι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αφού δοκιμάσουμε να πεταχτούμε σαν νίντζα από το κρεβάτι, σαν ελαττήριο από το κρεβάτι, σαν φτωχή πλεμπέη ελληνή τρισάθλη που πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, ούτε αυτά πιάσανε. Ωραία, γαμώτο. Πρέπει αναγκαστικά να σας πετάξουμε από το κρεβάτι, θυμίζοντάς σας ότι είναι πρωί και κατουργέστε. Κατουργέστε ρε, ανελέητα κατουργέστε. Το ανήκει το επιχείρημα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 21-5. Παιδιά, οριακά τον έχουμε φάει και το Μάιο. Εγώ δεν το ήθελα, δηλαδή άντε πες το Γενάρη καινούρια χρονιά, χαχαχούχα, να σου έχει πέσει και το φλουρί, σιγά το φλουρί να πούμε. Οι άλλοι που το λένε τζιτζιφρίγκο και κάτι τέτοια, είναι δυνατόν να το λες φλουρί. Τέλος πάντων, λες πάει στο διάλογο, κάνω ένα πειραματισμό. Το Φλεβάρι είχε και τον Άγιο Βαλεντίνο. Τέλος πάντων, λες να δοκιμάσω να πειραματιστώ. Από εκεί και μετά, εγώ δεν ήθελα, αλλά έχει τύχει να πούμε. Έχω φάει και το Μάρτιο, έχω φάει και τον Απρίλιο, χωρίς εκτός προγράμματος. Και τώρα και το Μάιο. Πώς θα υποδεχτώ το καλοκαίρι? Προσπαθώ να βρω ένα μαγιό να πούμε να ταιριάζει με το υπέροχο καινούργιο βάψιμο που κάνω στα μάτια μου. Τέλος πάντων, εννοώ ότι ολοκληρώνει το μήνα σιγά σιγά και πάει, είναι το καλοκαίρι. Έρχεται η εποχή που θα υδρώνει ο ποπούλης σας ανελέητα. Και θα συχαίνεστε, θα περιμένετε το κρύο και μόλις έρθει το κρύο θα λέτε πού είναι το καλοκαίρι. Και μόλις έρθει το καλοκαίρι θα λέτε πού είναι το κρύο. Και τέλος πάντων, είμαστε σταθεροί στην πλέουσα άποψή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 21/5 που έχει βρεθεί κάνοντας το ηχητικό εφέ μέσα στη μούρη μας. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και ξεκινάμε να δούμε. Αρχικά πρέπει να πούμε χρόνια πολλά, καθώς σήμερα γιορτάζεται όλοι. Γιορτάζει η Ελένη, γιορτάζει η ερώτηση ποια Ελένη, γιορτάζουν μερικοί που απαντάνε στην ερώτηση ομοκαταληκτικά, γιορτάζουμε οι υπόλοιποι να πούμε που λέμε η αδερφή μου από εδώ. Γιορτάζουμε οι υπόλοιποι να πούμε που λέμε η αδερφή μου από εδώ. Γιατί εμένα όντως η αδερφή μου γιορτάζει.

Έλα ρε γαμώτο. Και γιορτάζει και η ανάληψη. Έλα μωρή αρρώστια ATM. Και κοίτα να δεις. Είναι εκεί που θα πάτε να πάρετε λεφτά που δεν έχετε, προκειμένου να γίνει η κράτηση από τις τράπεζες και να πάτε να πάρετε λιγότερα γλυκάκια. Μην πάθετε και τίποτα. Αυτό το Κωνσταντίνος και το Ελένη. Το Ελένη ήταν η μαμά του, του Μέγα Κωνσταντίνου, ο οποίος για μας έγινε Μέγας. Οι άλλοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί, τέλος πάντων και αυτοί, δεν τον αναγνωρίζουν σαν Άγιο. Δεν τον θέλουν αυτοί. Γιατί πήγε, λέει, και σκότωσε τη γυναίκα του, τη Φαύστα, και το γιο του τους κατέσφαξε. Και κάτι άλλο που τους έσφαζε συνέχεια και κάτι τέτοια πράγματα. Μα τώρα είναι αυτά. Είναι ωραία. Αφού είναι δικός μας. Βέβαια είναι και δικός μας και για έναν άλλο λόγο, ότι της εποχής του μαζευτήκανε στη Νίκαια. Μαζευτήκαμε όλοι οι ομοφρονούντες να συμφωνήσουμε ότι έχουμε δίκιο. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Και αυτούς που διαφωνούσαν μαζί μας, δεν έχετε δίκιο, θα σας φάξουμε. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα πράγματα γίνανε, είναι αληθινά. Είναι... Έβλεπε και διάφορα πράγματα στον ουρανό που έλεγε... Κάτι σαλαμάκια, εν τούτο Νίκα, κάτι τέτοιο. Έβλεπε ένα σταυρό, βέβαια το μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματός του εκείνη την εποχή που ήθελε να τα βάλει με τον άλλον, που ήταν από την δυτική πλευρά, ήταν χριστιανοί. Οπότε τους λέει: παιδιά, δεν έχω να σας δώσω κίνητρο, δεν έχω να σας δώσω λεφτά. Σας δώσω, να πούμε, ψεύτικη ελπίδα. Ναι, απάνω τους αδέρφια. Και έγινε της κακομοίρας και βαφτίστηκε χριστιανός. Κάτι δευτερόλεπτα πριν πεθάνει, μερικοί λένε κακές οι γλώσσες, ότι είχε πεθάνει ήδη και το πανιάλι. Τέλος πάντων, οπότε και αυτός και η μαμά του γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά στα παιδιά και στους Κωνσταντίνους και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού. Τι! Που στα αγγλικά, αν σου πέσει να πούμε το, να προσέχετε πάρα πολύ όσοι πίνετε τσάι, αλλά στα αγγλικά, θα προσέχετε πάρα πολύ μην σας χυθεί η κούπα στον καβάλο. Γιατί τότε είναι πραγματικά τι στον θύμ, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Έλα μωρή αρρώστια Natura. Νομίζω έχουν εξομείνει κανένα δυο. Είναι κάτι περιοχές που φωτογραφικά τις έχουμε πιο πρόσφατα πράσινες, πριν μπουν οι ανεμογεννήτριες. Είναι αυτές οι τελευταίες που θα βάλουμε τώρα, γιατί θέλουμε, έχουμε μεγάλες προπέλες. Αυτή η Αφρική φταίει που μας στέλνει τη σκόνη της και εμείς έχουμε βάλει αυτά τα πράγματα που βγάζουν ρεύμα. Το μεσημέρι τα κλείνουμε, μην είναι πιο φτηνό το ρεύμα, να πούμε, και πέσει στην τιμή του χρηματιστηρίου, να πούμε, και δεν έχουμε μεγάλα έσοδα. Το βράδυ τα ξανανοίγουμε. Τέλος πάντων, και άμα στέλνει η Αφρική τη σκόνη της, το γυρνάμε στα ανάποδα και το στέλνουμε πίσω στη μούρη. In your face, motherfucker! Είναι και η Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Παιδιά, όταν ακούτε μεγάλους τίτλους, αυτό είναι λίγο προβληματικό. Θέλω και εγώ μια Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Έχουμε και φίλους που είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Έλα τώρα, ιδίες. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει? Σαν σήμερα το 1924 θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων ένα ψήφισμα για την ίδρυση της Γερουσίας, που θα είναι ένα οδόφραγμα, φανταστείτε, απέναντι στην παντοδυναμία του εκάστοτε πρωθυπουργού, κάποιος να πάει να τον ελέγξει. Και το 24 ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό λειτουργήσε 5-6 χρόνια και το καταργήσαμε, γιατί... Έλα τώρα, ιδίες. Κάποια στιγμή θα έρθει να πούμε το Ελλάδα 2-0. Θα πρέπει να το παίξουμε άσο ημίχρονο χ τελικό. Εμείς είμαστε στο 2, εντάξει. Οι υπόλοιποι στο 0. Έλα τώρα, ιδίες. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Το 1995 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα. Έλα μωρή αρρώστια δυναμίτη. Αυτό που οι Κινέζοι το είχαν από το 5000 π.Χ. το φέραμε το 95 στην Ελλάδα και το δοκιμάσαμε, τέλος πάντων. Εκεί πέρα Μεσογείου και Σλίμαν, που είχε ένα κτίριο παράξενο, το ρίξαμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα το έχω πάθει και εγώ με τουρίστρια. Στο τέλος, με χωρίς δυναμίτη, τέλος πάντων. Και το 2005 είναι καταπληκτικό. Δηλαδή εκείνες οι χρονιές, τι ωραία που ήταν. Το 2004 παίρναμε το Euro ουρλιάζοντας, έχοντας μέσα μας το γενετικό τραγουδιστικό κώδικα, να πούμε, με τι το πορνίδιο, τη μαμά, την κυρία Καβουρίνα, που πήγαινε by species, με σπάρους, με διάφορα τέτοια πράγματα στη Ραφίνα.
φορά δεν μπορείς να πας, να μην έχεις που να παρκάρεις. Αλλά

Τέλος πάντων, τότε πηγαίνανε βόλτες ερωτικά ραντεβού και αφού πούμε συνθήματα βγάζοντας την καβουρίνα και βάζοντας την τζουτσού του εκάστοτε ποδοσφαιριστή μας, μετά το 2005 η εθνική μας ανάταση στις μπουτάρες της Έλενας, χρόνια πολλά αν μας ακούει, καθώς το My Number One θα νικήσει όλους τους άλλους στον 7ο ουρανό. Όλοι αδέρφια ήμασταν εκεί τις πρώτες στιγμές που φάνηκε μια αχτίδα ετεροφιλοφιλίας, να πούμε, στη Eurovision. Βέβαια μετά κρύφτηκε η κακομοίρα, άνοιξε το παράθυρο να δει τι γίνεται απ' όξω. Είναι, φανταστείτε τη σαν τα νότια προάστια. Άνοιξε το παράθυρο, μπήκε δροσιά του Μάη, μπήκε και σκατήλα, να πούμε, καλυθέας και παλαιού φαλήρου κτλ. Οπότε το κλείσαμε, ενώσαμε πολιτισμικά προϊόντα καλή ώρα, όπως είναι και η Διεθνής Μέρα σήμερα, και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα στη φίλη μας την Έλενα. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει? Έχει διάφορα πράγματα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 3 και το 13 θα γεννηθεί το 1860 ο Βίλεμ Αϊντχόφεν. Έλα μωρή αρρώστια, παίχτη να χει. Παίζει η Αϊντχόφεν σήμερα, να την παίξω. Άμα σε γουστάρει. Εννοούμε στο πάμε στοίχημα, στο το βλέπες, το παίξες. Ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αυτό το τουτ που και στο τουτ το τελευταίο κλαίνε 5-6. Χαίρονται καμιά δεκαπενταριά από πίσω και ο συμβολιογράφος για την πρίκα. Δηλαδή γίνεται δουλίτσα. Και τι άλλο θα γίνει σήμερα? Το 2018, μια μέρα σαν σήμερα, θα γίνουμε όλοι λίγο φτωχότεροι. Στην εδώ παρουσία μας, το σύμπαν δεν αφήνει και ένα σημείο βέβαια, αλλού γίνανε πλουσιότεροι. Καθώς θα πεθάνει ο φίλος μας ο Χάρι Κλίν, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ήταν μια άσχημη στιγμή, αλλά είμαστε γιωμάτοι άσχημες στιγμές και ψάχνουμε τις ευχάριστες. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Βασίλη. Αυτά έχουν συμβεί. Έχει και κάτι άλλο, αλλά δεν θα τα πούμε τώρα όλα, γιατί πρέπει να πούμε χρόνια πολλά. Πρέπει να πούμε σε παρακαλώ. Πρέπει να πούμε για εκείνο το αντικλείδι που προσπαθούμε να βάλουμε στην πόρτα, κοιτώντας λάγνα τη σύντροφό μας. Μην ανησυχείς, λίγο στην άκρη θα το βάλω για να μην σπάσει μέσα, να πούμε, και αρχίζει και φωνάζει και τους κλειδαράδες. Και είναι και καλό παιδί αυτός ο κλειδαράς. Δηλαδή το βλέπετε τώρα. Πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, πείτε το κι εσείς. Νια. Αλέξανδρος Πέτρακας, μπράβο που πείτε το κι εσείς. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Λοιπόν, για να δούμε πως έχει ξεκινήσει η καθημερινότητά σας. Να, εδώ ο Βασίλης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Μετά από μια εβδομάδα στα εξωτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πάλι καλά, πήγες από εκεί που είναι σταθερά? Γιατί στο δυτικό τώρα νομίζω θέλει Λευκάδα και κάτι τέτοια. Είναι εξωτερικό, θέλει διαβατήριο και πρέπει να είναι και εκτός Σέγγεν. Εν τω μεταξύ έχει Σέγγεν, Μέγγεν δεν έχει. Τι διάλο αντίστοιξη είναι αυτή? Και τρεις ημέρες κλινήρης. Όχι ρε, αρρώστησες που γύρισες. Ενώ ρε Βασίλη έπρεπε να αρρωστήσουμε εμείς, να πούμε, που θα ξαναξεκινήσεις να στέλνεις μηνύματα και τέτοια. Τι έπαθες αγορίνα μου, έφερες το έμπολα? Δηλαδή, το είπαμε και πριν, το σύμπαν δεν αφήνει και ένα σημείο. Όσο η Λευκάδα γίνεται εξωτερικό, τόσο το Κογκό γίνεται και πιο ηθαγενές. Τι έπαθες αγορίνα μου? Ο φτωχός Γιωσιμίτσου ομολογώ, λέει, ενώπιον των μυριάδων ακροατών, ότι μου έλειψες, μωρή αρρώστια Πέτρακα. Θα λες και Αλέξανδρε, γιατί πετάγονται τα ξαδέρφια μου απάνω και τρώνε από τα απόνερα, να πούμε, της διασημότητάς μου. Δεν είναι ωραίο? Εμένα θα ξέρεις, εμένα θα αγαπάς, Βασίλη μου, κλινήρι. Πού σε μπορεί αρρώστια κλινήρι? Να και η Τίνα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, φανταστική μέρα σήμερα, λέει, με πολλά γλυκάκια. Ναι, πολλά γλυκάκια. Έχει παστούλες, έχει ταρτάκια. Έχει καλώς και τον Αλέξανδρο. Αχ, τι γλυκό αγόρι που είναι αυτός ο Αλέξανδρος. Ποιος δεν θα γάμθει, είτε ο Αλέξανδρος φυσικά, αλλά χρόνια πολλά Κωνσταντίνε και Ελένη. Ενώ δεν υπάρχει στο ποιος Κωνσταντίνος, υπάρχει στο ποια Ελένη. Δεν την έχω τώρα πρόχειρη. Από το πρωί σήμερα έχουμε τσακωθεί σωματικά. Τέλος πάντων,
Να και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Ξημέρωσε, νιστάζουμε και τα λοιπά. Τώρα δεν μας νοιάζει να πούμε. Πόσοι είσαστε εκεί μέσα και νιστάζετε. Μόνος σου είσαι ρε Ιωάννη. Σήμερα όμως έχουμε διπλό πέτρακα με απορίες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αυτά. Όχι, νιστάζει. Ω τον κακομύρι. Θα χασμουρηθεί τώρα να πούμε και θα γιομίσει ερεθισμένα φλαμίγκο η Ραφίνα εκεί πέρα το Πικέρμι και ο νέος Βουτζάς. Ο παλιός ο Βουτζάς πού είναι? Πού τον εκρύψαμε αυτόν? Και έχει ένα δίκιο ο Ιωάννης, καθώς σήμερα είναι Πέμπτη, το είχα ξεχάσει εγώ. Και το βράδυ έχουμε την έτερη καταπληκτική μας εκπομπή. Το έχω μία απορία. 12 η ώρα θα σταθούμε απέναντι στα ερωτηματικά μας και για 2 ώρες ραδιοφωνικά θα τα εκθέσουμε εδώ. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίζουμε με κέφι, περισσό ενθουσιασμό τη μπάντα του Δήμου να πεανίζει, ειδικά για την περίπτωση τον γράφουμε με έψιλον. Την CEO, manager, owner, digital marketineer και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα εδώ της εκπομπής, την Άγια που λέει έλα τώρα, μη βρίζεις. Γιατί βρε Νάγια μου να μη σε βρίζω? Τόσα χρόνια τώρα σε πείραξε. Τι σχήμα προθύστερον. Ταρτάκια ρε. Οχ. Πρέπει να ροϊκό παιδί. Λοιπόν, θα κανονίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας και να καταλήξουμε ότι τα ταρτάκια είναι η ξεφτύλα των γλυκών. Αρχικά είναι προχειροδουλειά. Και εγώ ξέρω, έχω κάνει το σεξ με τις ακριβώς τις ίδιες οδηγίες. Όσο πρόχειρα, γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι. Είχα γάμφθει, ήμφθη μια φορά στα Γκούντις. Τα πάνω στην πλατεία της Κυψέλης που έχουν κλείσει. Τέλος πάντων, δεν σας νοιάζει αυτό. Ούτε και εμένα με νοιάζει γιατί μόνος μου ήμουνα. Αλλά γούσταρα παλαβά τότε, παιδιά, που έλεγες θέλω μία πατάτες. Σε κοίταζε στα μάτια η πολίτρια, το έλεγε στο μικρόφωνο μία πατάτες και γύριζε και τις έβαζε μόνη της. Τέλος πάντων, το ξεπέρασα κι αυτό. Το ταρτάκι είναι εξευτελισμός. Διάλεξε ρε καραγκιόζι, τι είσαι? Είσαι ζυμαρούλης από κάτω, από πάνω σαντιγί και από πάνω πάτε και βάζετε ό,τι δεν μπολείτε. Ακτινίδιο σου λέει ο άλλος. Δηλαδή, τότε να πάτε και στη λαϊκή, στα τέρματα εκεί πέρα, στα τελειώματα που πετάνε τα μαρούλια οι άνθρωποι και μερικοί είναι ευγενικοί και τα βάζουν στην άκρη να τα παίρνουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να τα αγοράσουν κανονικά. Σας έφερα ταρτάκι μπρόκολο, ταρτάκι μαρούλι, ταρτάκι αρακά αγκινάρες. Δηλαδή σε ταρτάκι ακούγεται λογικό. Παθαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και το ανθρώπινο μυαλό όταν βλέπει το σύχαμα την κακάσχημη. Αλλά επειδή έχεις καιρό να γανθεί, έμπαινα. Λίγο διστακτικά το λες. Αλλά το υποσυνείδητο ουρλιάζει. Μη ρε φίλε, δεν τη βλέπεις που είναι ταρτάκι. Εν τω μεταξύ, γιατί είναι μόνιμα στον πληθυντικό αυτό? Γιατί ποιο είναι το ρτάκι? Είναι από αυτή την κρυφή μυστικιστική γνώση. Τι ήταν το βρυλίσι? Ήτανε τόσο ωραίο που μαζευτήκαν και άλλοι και λένε α, θα φέρω κι εγώ το δικό μου το βρυλίσι. Θα δει να έρθει κανένας ξέρος και να του λέει where do you live? I find solution 4. Είναι τώρα όνομα αυτό. Τέλος πάντων, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στα ταρτάκια. Να, εδώ η Νάγια που λέει δεν έχεις γούστο. Έχω αποδεδειγμένα γούστο. Με το ωραιότερο λέει ανανάς και μετά ακτινίδιο. Ναι, έτσι είναι πολύ ωραίο. Νάγια μου, έτσι ναι. Δηλαδή πρώτα τρως ταρτάκι ανανά. Μετά τρως ταρτάκι ακτινίδιο. Μετά νομίζω σου κάνουν ηλεκτροκόλληση στα αρθή. Μετά σε βαράει η ντομινατρίξ. Μετά δεν βρίσκεις και το safe word, το ούγγε μόγγλι φλούφλεν φλούφλεν που θυμόμαστε από το Eurotrip. Σκούζι. Μη σκούζεις και εσύ βρενάκια μου. Αλλά βέβαια εντάξει, καταλαβαίνω, πρέπει να πενέσουμε και τη μαγειρική ικανότητα της Νάγιας, η οποία είναι καταπληκτική. Να βγάζει μία και μοναδική γεύση, είτε σας φτιάξει ταρτάκια, είτε ψητό στο φούρνο, είτε ψητή στο φούρνο. Και το πολύ πιο ωραίο, αυτό το ψητή στα χείλη που νιώθετε πιο ψάρι από ποτέ. Έπρεπε, χίλια συγγνώμη, έπρεπε να τα πω. Δεν έχω και χρόνο και έχω να πω. Θυμήστε μου να σας πω για τον παρακούντα, μην το ξεχάσετε, γιατί τα άμαθα εγώ χθες το βράδυ. Πάμε να κάνουμε το break μας και να επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό. Κερτάκια.
Και φυσικά τα χρόνια πολλά που οφείλουμε, καθώς μυριάδων ακροατές και ακροάτριες είσαστε που ανήκετε σε αυτό το όνομα. Να, η Νάγια που λέει μαλάκ θυμ είναι αυτά. Ναι βρε Νάγια μου, αλλά τα μαγειρεύεις. Και δεν θέλουμε να στο πούμε τώρα να πούμε. Δηλαδή όλα είναι. Και είναι και η μοναδική περίπτωση που μαγειρικά μπορείς να σταθείς και ως Αττική σύνταξη. Ό,τι και να φτιάξεις ενικώς, μαλακφίδι, εσ είναι. Και είναι πάρα πολύ όμορφο και ετυμολογικά. Πάμε να κάνουμε το break μας. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet. Θα γυρίσουμε να πούμε για το βράδυ, για την παράστασή μας, για διάφορα τέτοια πράγματα. Προσπαθώ να βρω εδώ πέρα. Ρε γαμώτο. Εντάξει, θα το βρω μετά και θα το παίξω. Καθώς τώρα βρίσκω μόνο ξένα, ούτε ένα από αυτά δεν είναι το δικό μου και συγχαίρομαι να. Το τραγούδι τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω. Τι, επιστρέφουμε.

0: από τι συγκινητικά λόγια. Tell it to my heart. Πες το στην καρδιά μου. Δηλαδή, να σου πω, δεν το λες τα αρθήμθη που θα γίνει και καταγραφή κιόλας. Να μείνει. Δηλαδή, να προωθηθεί το πρωτόκολλο. Go! Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εσείς, για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρετε, αλλά δεν το ξέρουμε ούτε κι εμείς. Να, εδώ ο Σταύρος λέει καλημέρα, μουσάτη θεότητα των FM. Το πρόβλημα δεν είναι, λέει, τι μαγειρεύει, αλλά ότι μετά το τρώει. Σου φτιάξει και σένα. Το ξέρετε, έχουν φύγει. Θυμίζω ότι η Νάντια είναι Κωνσταντίνα. Καλά, εδώ ακόμα ο Κωνσταντίνος είναι ζωντανός. Ο Ιωάννης είναι τυχερούλης. Εσύ είσαι μεσήλικας. Δηλαδή όλοι κάτι είμαστε. Εγώ είμαι μαλθή. Δεν χρειάζεται, αυτά Σταύρο μου, δεν χρειάζεται να μας τα θυμίζεις. Και ναι, έχω ξεχάσει να αλλάξω το μικρό, να βάλω το μεγάλο. Ναι, σήμερα θα το κάνω. Θα βγάλω το μικρό, να βάλουμε, μην γκρινιάζεις. Ο Σταύρος, ο οποίος άκουγα χθες την εκπομπή του και. Εντάξει, συνήθως τον πειράζω εδώ το πρωί γιατί λέει κάτι παράξενα. Ξεκινάει και λέει τα υπερηγείας. Ας χαιρετήσουμε τώρα τους ακροατές μας. Και λέει κάτι Γεωργίου Δημητρίου, να πούμε Σωσήπατρου, κάτι τέτοια. Αλλά χθες ξέρασε μυστικιστική γνώση και έμεινα ενεός. Τι έμεινες, έμεινα μάλθη. Καλά έμεινες. Καθώς έμαθα ότι τον Παρακούντα, η μεγάλη αυτή επιτυχία, τον Παρακούντα είναι ο Λούτσος. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή έχει τύχει και αν έχω φάει Λούτσους. Αλλά τους έτρωγα, να πούμε, στο folklore, ενώ στο ξενικό ακούγεται διαφορετικό. Και εκείνη τη στιγμή, παιδιά, έπαθα πλάκα μέσα μου. Μου έλειπε αυτή η γνώση και το χαίρομαι πάρα πολύ. Γυράσκω αίδη δασκόμενος. Βασικά ο Σταύρος γυράσκει και μαθαίνω εγώ. Ναι, έχουμε μοιράσει τους. Τέλος πάντων, και ήταν καταπληκτικό καθώς έπαθα πλάκα. Συγκλονίστηκα εκείνη τη στιγμή, είχα να τριχιάσει, λέω πού να βάλω αυτή την καινούργια τη γνώση. Είχα πάθει και την πλάκα μου, να πούμε, με αυτό το καινούργιο που είχα την άγνοια. Λέω να μου έρθει και καμιά άλλη πλάκα, να πούμε, να γίνει κακομοίρας. Περίμενα, τελικά μία πλάκα μου ήρθε. Ήθελα να καταλήξω, τέλος πάντων, ότι έπαθα μονόπλακα με το Λούτσο του Σταύρου. Αυτό ήθελα να σας το πω, να σταθώ περήφανα μπροστά σας. Τώρα όσοι ξαναφάτε μπαρακούντα, σε καλή μεριά, παιδιά. με ένα πόνο. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Για να δούμε αν δουλεύει αυτό. Κονσολίτσα πόνο. Όποτε θέλω, ορίστε μας, να πούμε. Και πότε, νιά. Έλα τώρα με τις αηδίες.
1: Ναι.
0: Νάγια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Α, ωραία, ωραία μέρα. Έχεις και όρεξη, ε.
1: Ναι, εννοείται ότι έχω όρεξη.
0: Πόπο,
1: θα έχω
0: όρεξη.
1: Μέχρι να αλλάξει ο μήνας, πάρα πολύ όρεξη.
0: Μέχρι να αλλάξει ο μήνας, 9 μέρες περίοδο. Τι είναι αυτό, τι έπαθες.
1: Δεν έχω περίοδο.
0: Τέλος.
1: Μπορεί να
0: μπράβο, μπορεί αρρώστια.
1: Δεν έχω.
0: Τι.
1: Μπορεί να φαίνεται ότι έχω, αλλά δεν έχω περίοδο.
0: Παιδάκι μου, έχεις μία στριμάδα, έχεις μία γενή, ένα μπλιάχτη, ένα γενές μπλιάχτη, έχει συμβεί.
1: Πάρα πολύ. Ξέρεις τι έχει συμβεί. Δεν περνάμε καλά.
0: Έλα μωρέ που δεν περνάμε καλά. Μια χαρά περνάμε. Εδώ μαγειρεύεις και σου εκθιάζει κόσμος που δεν έχει φάει τα φαγητά σου.
1: Καλά, εντάξει. Μπράβο στο Σταύρο και ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι.
0: Τι δεν είμαι. Εγώ είμαι. Πώς δεν είμαι. Εγώ είμαι πολύ. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τρόπους να πετάξεις από πάνω σε αυτή τη δυσανεξία. Να έρθει αυτή η παλιά, η χαρούμενα στριμμένη Νάγια. Μην είσαι μόνο η καινούρια, μόνο στριμμένη Νάγια. Δηλαδή πρέπει να το αλλάξουμε λιγάκι.
1: Εσύ, δεν γίνεται.
0: Παιδάκι μου.
1: Το κακόμερο το κροκοδυλάκι δεν γίνεται.
0: Ναι. Τι έχει πάθει το κροκοδυλάκι. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορούμε.
0: Λοιπόν, θα βρούμε τα ευχάριστα. Όταν όλα. Θα κάνεις του Μιγιάγκη αυτό το step back. Κάνε ένα βήμα πίσω.
1: Mm-hmm.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Εσύ
0: λόγω της περιοχής εκεί πέρα έχετε εσείς αυτή τη μυρωδιά κλασμένου μπρόκολου που δεν είχατε εσείς.
1: Δεν ξέρω τι γινόταν μέχρι χθες το απόγευμα, ναι. Δεν ήμουν στο σπίτι. Όμως. Ήταν χθες, προχθές δεν ήταν αυτό. Προχθές
0: δεν ξέρω, δεν έχει στερεοποιηθεί εδώ. Ώρα μόνο όταν μου κάνει τέτοιο, στερεοποιείται 3-4 μέρες και.
1: Όχι, το γλυκούλι μου, όχι.
0: Δεν έχετε τέτοιο πράγμα.
1: Όχι.
0: Όχι, ωραία. Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα άρθρο που είναι καταπληκτικό. Για όταν αντιμετωπίζεις, ας πούμε, αυτά τα προβλήματα έτσι καλή ώρα όπως εσύ, τα οποία θα ξεπεραστούν και έτσι μετά θα μείνει το καλοκαίρι για παρτάρες, ποτάρες, αυτό το κανιβαλιστικό στη σαλάτα του παπάρες, δηλαδή
1: έχουμε... Αλκοολική θα γίνω φέτος, βέβαια. Α,
0: πάλι, ναι, γιατί πέρσι ήσουν στους ανώνυμους αλκοολικούς. Λοιπόν, θα σου προτείνω, λέει εδώ, 4 νησιά. 5. Τι, δεν θες νησιά? Τι άχω.
1: Ναι.
0: Δεν θες.
1: Ναι, για πες.
0: Όχι, όχι, άμα δεν θες, δεν σου λέω. Που είναι τα top 5 ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Αντίπαρος.
0: Ναι, όχι, δεν βάζει δικά σου.
1: Ικαρία, Ρόδος.
0: Ναι.
1: Μύκονος.
0: Για ζευγάρια, ναι, ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Άρα, χάσατε. Αν θες να πάμε για. Αυτά είναι τα αγαπημένα σου.
1: Νομίζω ναι.
0: Δηλαδή τώρα θες να ταλαιπωρήσεις έναν κακομοίρη. Ναι. Βάζουμε, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αυτός ο κακομοίρης δεν μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους κακομοίρηδες πριν να δώσουν καμιά συμβουλή, γιατί είναι φυλακισμένος.
1: Πάλι καλά να λέμε, ναι.
0: Ναι. Και εσύ ναι. Τώρα πας, ας πούμε, στον κακομοίρη και του λες: κοίτα, να δεις, φέτος θέλω να πάμε σε αυτό το νησί, γιατί αυτό είναι ωραίο νησί για ζευγάρι. Άβλε, πού θα πήγαινες?
1: Μύκονο.
0: Ναι, θέλει να πας και εσύ μαζί, μην πάει μόνος του και βρει εκεί γκόμενο.
1: Μύκονο δηλαδή... θέλω, Μύκονο. Θέλουμε κάπου παραντίζω, Μύκονο.
0: Τι να πάει να κάνεις, παιδάκι μου, στο κάπου παραντίζω?
1: Σντουμ, σντουμ.
0: Θα είναι γεμάτο χανταϊό. Έχω μάθει εγώ ότι αυτό μένει και στο σπέρμα, το ξέρες. Όταν δεις τον άλλο και βγάζει Μίκι Μάους από το. Είναι πρόβλημα. Μα Μύκονο τώρα.
1: Πλοκάμια
0: αυτό δεν είναι...
1: θα έπρεπε κανονικά. Πλοκάμια θα έπρεπε.
0: Πλοκάμια εσύ, θα μοιράσετε. Δηλαδή κάτσε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πρέπει να βρεις ένα άλλο μέρος, παιδάκι. Στην Μύκονο, πάει να κάνεις τι με το. Δηλαδή δεν θα τρομάζεις ανά πάσα στιγμή, μήπως ο σύντροφό σου βρυγκόμενο.
1: Α, όχι.
0: Α, δεν μας νοιάζει.
1: Όχι.
0: Α, κοίτα να δεις. Ανιά. Ωραία, θέλω να μου περιγράψεις μια ιδανική, ναι. Ένα ιδανικό καλοκαιρινό 24ωρο. Δηλαδή έτσι όπως το φαντάζεσαι. Για να το πολλαπλασιάσουμε επί 30, ξέρω εγώ, και να είναι οι διακοπές σου.
1: Το ξέρουμε τώρα αυτό. Ξυπνάμε το πρωί, πίνουμε στην παραλία πάρα πολύ ωραία και καλά.
0: Ναι.
1: Με ηρεμία και το κύμα μπροστά που δεν θα έχει, γιατί θα είναι κρύσταλλο. Ένα ωραίο καφέ.
0: Ναι.
1: Μετά ξεκινάμε τα κοκτέιλ και τα ούζα σε μπιτσόμπαρο που κάνει ντουμ-ντουμ από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Μετά έχει ποικιλία.
0: Ναι. Στη Μύκονο έχει ποικιλία, έχει μεζέδων και αντρών. Πρέπει να ναι, τέλος πάντων. Okay.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μετά είσαι κόκαλο, μετά κάνεις ένα διάλειμμα να ξεσουρώσεις.
0: Ναι.
1: Το βράδυ σντουμ σντουμ και πιώματα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι, να περιγράψουμε τώρα και κάποιες διακοπές που πιθανώς να τις θυμάσαι. Δηλαδή την επόμενη χρονιά. Γιατί έτσι που το λες, δεν θα θυμάσαι τίποτα.
1: Πάρτι μόνο.
0: Φέρτη μόνο, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει. Δεν έπιασε αυτό το τρίκ που πήγα να σου κάνω να έχεις σαν στόχο τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Όχι, ρε, οι καλοκαιρινές διακοπές είναι τον Αύγουστο. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι τότε.
0: Κοίτα,
1: ποιος ζει, ποιος πεθαίνω μέχρι τότε.
0: Έλα, δεν θα πεθάνεις μέχρι τον Αύγουστο, πρέπει μετά τον Αύγουστο.
1: Ναι, μετά έχουμε γενέθλια. Κρίμα, δεν είναι.
0: Ναι, ωραία. Πρέπει τα Χριστούγεννα θα είσαι χαρούμενη για τότε. Πάσχα, ναι. Όχι για μότο, γιατί. Για κανένα μπάνιο έχει πάει τώρα που έχει φτιάξει ο καιρό και.
1: Όχι,
0: έχει...
1: όχι. Με τι, όχι. Με τι όρεξη, όχι. Δεν έχω πάει.
0: Τι με
1: δεν
0: τι
1: έχω
0: όρεξη.
1: Πάει. Θα έπρεπε να έχω πάει από το Μάρτιο, δεν έχω πάει.
0: Ποιο Μάρτιο, παιδάκι μου, είσαι μετά καλά. Στο Μάρτιο είχε ψοφόκριο, ανάβαμε τον τζάκι.
1: Μετά μια χαρά μου είμαι.
0: Δεν είναι ωραίο, δεν περνά ωραία. Πρέπει να βρούμε σημεία στη ζωή σου, σημεία αναφορά τα οποία θα είναι χαρούμενα. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο τέτοιο. Δεν μπορεί, ρε παιδάκι, δηλαδή ξυπνάς το πρωί.
1: Ναι.
0: Δεν ατενίζεις με ενθουσιασμό τη.
1: Εγώ, μωρέ.
0: Ναι.
1: Ξυπνάω το πρωί να ατενίσω με ενθουσιασμό. Εγώ πότε το έχω κάνει εγώ.
0: Αντί να ατενίσεις, να βάλουμε χτενίσεις που μπορεί να είναι πιο εύκολο.
1: Τι ναι, να τώρα μόνο να το κάνω κοτσιδάκια.
0: Δεν θέλει ο κακομοίρης, είναι δηλητήριο, να σου πω. Έχω βρει ότι ανέπτυξε ναι. Δυσανεξία στο αυγό. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Όταν του δίνω αυγό μετά αναλόγως.
1: Ναι.
0: Από τα ποιοτικά τα ακριβά δεν κάνει. Αλλά άμα του πάρεις από τα πιο φτηνά.
1: Α. Έλα ρε.
0: Ναι, κάνει ένα. Τι έλα ρε. Κάνει ένα αστεροποιούμενο πριτσάκι στον αέρα.
1: Εντάξει.
0: Όχι εντάξει, έλα, όχι εντάξει. Είναι από αυτά που βγαίνουν κάτω από το κρεβάτι και βγαίνουν παντού. Σαν τύψεις είναι. Σαν ερηνίες από πάνω. Λοιπόν, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
1: Καλά.
0: Ποιους θα βρήσεις, αυτό είναι η ερώτηση.
1: Όλους. Έχω Welcome to the Jungle.
0: Ναι.
1: Και μετά έχω κάτι chores υποχρεωτικά.
0: Chores.
1: Και... ναι, τα μετά δουλειάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά τσόρτσι είναι σαν τους Εράνους. Πας και λες για τον Εράνου της αγάπης. Θα δώσεις ρε καραγιόζι. Και όλοι δίνουνε.
1: Ναι, ναι, τέτοιο έχω. Mm-hmm. Και μετά κάποια στιγμή ευελπιστώ να παρκάρω και κάποια στιγμή να γυρίσω σπίτι για να φάει νύχτα, να ξυπνήσω αύριο να ξαναζήσω τα ίδια.
0: Ρε εσύ, τι ωραία που το περιγράφεις. Είναι καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Θες, πώς το λένε, να βρούμε ένα τελικό σημείο αναφοράς, να βρούμε κάτι ευχάριστο. Δηλαδή, τώρα τι ευχάριστο έχεις εκεί?
1: Γαλακτομπούρεκο.
0: Έχεις γαλακτομπούρεκο?
1: Ναι.
0: Μπορώ να προσθέσω, έχεις γαλακτομπούρεκο? Μωρή, τώρα βρήκες να έχεις. Το έχεις στο αυτοκίνητο το γαλακτομπούρεκο?
1: Ναι.
0: Και δεν γλύφεις το ταψί?
1: Όχι, αλλά πήρα και σοκολατάκια χθες μαζί, οπότε εντάξει.
0: Σοβαρά, πας με γλυκά?
1: Ναι.
0: Έχεις κρυφό όνομα που δεν το ξέρω? Ή το
1: όχι
0: πας
1: εγώ.
0: Το πας στο τσόρς?
1: Το πας στο τσόρς.
0: Τώρα πας να φας γαλακτομπούρεκο?
1: Όχι.
0: Δεν θα φας, δεν μπορεί να μην γλύψεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι τώρα.
0: Σε παρακαλώ, θέλω να γλύψεις σαν γαλακτομπούρεκο. Κάνε κάτι. Δηλαδή βλέπεις πόσο αλτρουιστής είμαι. Δεν σου λέω εμένα, σου λέω γαλακτομπούρεκο. Τι άλλο να κάνω? Λοιπόν, θα πεις πολλά φιλάκια στο φίλο μου το λυκάνθρωπο?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: και να συνεχίσεις έτσι με κέφι και ενθουσιασμό. Έχεις κάνει πολύ ναι. κόσμο να στεναχωρηθεί αυτή τη στιγμή. και να αυξήσει την κατανάλωση στα ψυχοφάρμακα. Συγχαρητήρια.
1: Ναι, τέτοια θέλουμε. Τα ωραία.
0: Πολλά φιλιά. Φιλιά. Σε παρακαλώ, γλύψε λίγο γαλακτομπούρεκο.
1: Μετά.
0: Λίγο στην άκρη μόνο. Περίμενα τόσα χρόνια να σου το πω. Δεν είχα την ευκαιρία. Σε παρακαλώ, λίγο στην άκρη.
1: Θα δούμε.
0: Στριμμένο, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.
0: Ναι, φιλιά, στριμμένο άντερο. Γιατί είναι ωραίο να έχεις κέφι και ενθουσιασμό και να το μεταδίδεις αυτό, να μεταλαμπαδεύεται. Στεναχωρημένοι και στεναχωρημένες, θα παίρνουμε πιο συχνά την Άγια τηλέφωνο. Καλώς ήρθατε, περάστε, καθίστε. Να και μισό λεπτό και θα πάρω εδώ με τη σειρά, γιατί ο φίλος μας ο Τζόρτζ που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, τι κάνεις ρε μαλ μεγάλε? Πώς πάει, λέει, σε δύο μέρες ξαναβλέπουμε Maiden για 37η φορά. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Και ο Τζόρτζ δεν είναι υπερβολικός, παιδιά, όντως. Πηγαίνει στο εξωτερικό, βλέπει τους Maiden. Γυρνάει πίσω οι Maiden, οι κακομύριδες προσπαθούν να κάνουν συναυλίες σε άλλα μέρη, να μην τους βρει ο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ τους ανακαλύπτει, ξαναπάει. Ευελπιστώ να μην βρέξει, γιατί έχουν μαζευτεί αυτοί οι VC Hooligans και έχουν κάνει ένα μαγικό, να πούμε, και μπορεί να βρέξει το Σάββατο. Χαράς Ευαγγέλια λέει, βάλε και λίγο το τραγούδι της Βουλγαρίας στη Eurovision. Έλα τώρα ρε Τζόρτζ. Επειδή, να πούμε, έτυχε και βγήκε η Death Metalescu εκεί πέρα και έλεγε κάτι παράξενα που τα στυλιτεύουμε, γιατί έλεγε choke me και παραπέμπει σε σεξουαλικές πρακτικές που είναι άσχημες και να μην τις προάγουμε αυτές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιες σεξουαλικές πρακτικές, κακομοίρα μου? Εμείς το ίδιο πράγμα, να πούμε, το έχουμε πάθει με ντομινατρίξ και το έχουμε πάθει, να πούμε, και με σουβλάκι, με μονόπιτο, με δίπιτο, με τρίπιτο, με τετράπιτο, με πεντάπιτο, με εξάπιτο. Τυχαία το βάλαμε. Τελείωσε ο διαγωνισμός, λέει, και εγώ ακόμα ψηφίζω. Πες τον Ταύρο και βάλε με στις κληρώσεις για τα δώρα που είναι πλούσια. Τζόρτζ, έχεις ήδη μπει. Δεν ξέρω γιατί είναι γραμμένο με δύο γιώτα. Μάλλον αναφέρεται προς ο παπαγός εσένα, αλλά τέλος πάντων. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα. Μοναδική Αλέξανδρε, πεμπτούλα σήμερα, αδιούλα, γιορτούλα. Να βάλουμε και μια μικρή άσπρη κατσίκα με μητερά καφέ αυτιά, τις οποίες οι μπουρτζόβλαχοι φίλοι στην Τουπιολαλιά τους τις αναφέρουν ως τσούλες. Από εκεί είναι η λέξη, και άρα μπορώ να το πω. Ούτως ή άλλως μπορεί να είναι, να μην αναφέρεται ας πούμε στην ερωτική πρακτική της κάθε φίλης, αλλά είναι μια προστακτική προκειμένου να κυλήσετε ένα αντικείμενο. Τσούλα το μωρί! Κερνάω, λέει, κοπιάστε. Μα τι μένος, λέει, έχεις με τα ταρτάκια. Είναι πολύ ωραία, λέει, τα αδικείς. Είσαι με τα καλά σου, νάτια μου. Τώρα γιορτάζει σήμερα, μισό λεπτάκι να, να πάρουμε τους δικούς μας εδώ πέρα, τους πούμε χρόνια πολλά. Τι να αδικήσω, να πω. Μισό λεπτάκι, παίξαμε την αφιέρωση για το φίλο μας το George. Να βάλω εγώ πάλι το το χαλί μας. Έλα βρε Νάντια μου, εμείς είμαστε, δεν είναι έκπληξη. Κοίτα να δεις.
2: Ναι.
0: Έλα βρε Νάντια μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Όπο και γυναικεία φωνή σήμερα και γιορτή σήμερα και αδειούλα και σήμερα.
2: Ακόμα.
0: Και παράξενο έκο ακούγεται, μάλλον σε πετύχαμε στην τουαλέτα. Παράξενο.
2: Όχι.
0: Είναι, τι είναι αυτό το έκο, όχι. Πού είσαι, στο ψυγείο είσαι.
2: Δεν ξέρω, στόσο... Όχι, στο σαλόνικα, στο καναπέ μου ξάπλα.
0: Σήμερα γιορτάζεις.
2: Ναι.
0: Θα σου πω χρόνια πολλά αν μου εξηγήσεις πώς βγαίνει το Νάντια από το Κωνσταντίνα.
2: Ναι, τώρα ήταν εφεύρεση η μιας θείας μου.
0: Ήρθε η θεία σου κατά να κάνει να εφεύρει ας πούμε το αϊκίνητον. Να εφεύρει ξέρω το λαμπτήρα εφήβρε τον Άντια.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι, το θεώρησε όταν ήμουν μικρή μοντέρνα. Τι να πω.
0: Έλα,
2: μου χάλασε το όνομα.
0: Πού να ξέρει ότι μετά αργότερα θα μεγαλώσεις και θα είσαι λίγο έτσι. Πώς να το πούμε, λίγο ευαπορέ. Μερικές πεπιθήσεις σου. Λίγο. Τούτης χρόνια πολλά. Μισό λεπτό θα μου επιτρέψεις να σε φιλήσω ραδιοφωνικά.
2: Ναι.
0: Το έβαλα βέβαια, αν δεν σε πειράζει, το έβαλα στα πλαϊνιούλια. Δεν σε ενοχλεί.
2: Όχι. Ημέρα γιορτής, όλα έτσι επιτρέπονται.
0: Άντε, σωμα, όλα επιτρέπονται. Α, τάκ, χρόνια πολλά. Λέω κι εγώ. Λοιπόν, πες μου, περίγραψέ μου την μέρα σου από την αρχή, καθώς έχεις τρεις μαντράχαλους εκεί μέσα. Ο ένας λογικά πήγε σε κάποια λαϊκή να σου πάρει κανένα καρό το δώρο, κάτι τέτοια. Ποια είναι τα πρώτα χρόνια πολλά που δέχτηκες?
2: Τα πρώτα χρόνια πολλά το μικρό μου που πήγα να την ξυπνήσω, το Χριστάκο μου.
0: Έλα ρε εσύ. Χρόνια πολλά, μα φύγε.
2: Όχι, όχι, κάτσε, γιατί κάτσε.
0: Φύγε ρε μάνα, χρόνια πολλά γαμώ, το φύγε. Α, τι, πώς.
2: Συγγνώμη, εχθές ήταν ο Πάνος το βράδυ, τη νύχτα, εκεί που λίγο είχαμε, είχε ψιλοπάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
2: Και ναι, μου είπε ο Πάνος τα χρόνια πολλά, συγγνώμη, κύριε δίπλα μου, τώρα με κοιτάει.
0: Συγγνώμη, μπορεί να φύγει ο ύπνος να δοκιμάσω να στο κάνω κι εγώ αυτό, ξέρεις, δηλαδή βλέπω. Είναι εκεί, δεν έχει πάει λαϊκή.
2: Δεν έχει πάει λαϊκή, αλλά έχει τον δίατρο τώρα.
0: Να πω. Γυναίκα θα είναι.
2: Όχι, όχι, σε άντρα πάει.
0: Σε άντρα πάει.
2: Με δύο γυναίκες βοηθούς.
0: Α, έτσι ναι, εντάξει, και έτσι καταλαβαίνω.
2: Έχει μια θήκη, ένα δόντι, καταλαβαίνεις.
0: Α, αυτός του το έχει πάρει του Σταύρου και τον έχει ξεσκίσει. Ρε πάνω γύρνα λίγο το δόντι στο Σταύρο. Θα του το γυρνάς Δευτέρα και Τετάρτη. Θα είσαι σαν τις τρεις γραίες. Ένας θα έχει μάτι, ένας θα έχει δόντι και ένας ένα αυτή. Δηλαδή είναι και ηλικιακά. Και είπατε χρόνια πολλά και ερωτοτροπικά. Είναι και φυλάκι, είχε φυλάκι.
2: Ναι, είχε. Μέχρι εκεί, γιατί ήταν η ώρα λίγο που είχα κοιμηθεί, καταλαβαίνεις, δεν ήμουν για πολλά πολλά.
0: Έχασε την ευκαιρία, θα είχατε μια πολύ ποιοτική συνέβρεση, αν συνέχιζε. Ναι. Και τα δώρα που περιμένουμε σήμερα ποια είναι, τι έχουμε ζητήσει από τον Άι Βασίλη. Έλα τώρα.
2: Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Και δεν ξέρω τι δώρα θα πάρω.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό με τον οδοντίατρο είναι ψέμα. Ίσα ίσα θα πάει, θα χαργεντιστεί λίγο με τις γραμματείς του και θα γυρίσει πίσω να σου κάνει έκπληξη με κάποιο δώρο.
2: Λες.
0: Ναι, τώρα.
2: Δεν ξέρω ότι έχει οδοντίατρο.
0: Εντάξει τώρα, οδοντίατρο, τι να πάει να πούμε. Δεν καταλαβαίνεις ότι έβαλε πίτες κάτι να λείπει για να σου κάνει την έκπληξη.
2: Α, το να τη μου λες,
0: Ναι. Και ο έτερος μαντράχαλος σου είπε χρόνια πολλά.
2: Είπε και αυτός χρόνια πολλά, αφού την κόπε μάλλον, το σφίριξε ο Παναγιώτης.
0: Τι, αυτό είναι η ιστορία όταν θα πάει στον οδοντίατρο. Μην μπερδευόμαστε. Έλα, τι θα φτιάξεις σήμερα, πώς θα το γιορτάσουμε, τι θα κάνουμε.
2: Α, θα φτιάξω ντουλάπες.
0: Θα φτιάξεις ντουλάπες, ξεκίνα με το μάνιουαλ του IKEA, τις καμβύλες. Έτσι διασκεδάσεις την αρμολογήσια έπιπλα. Έχω γιορτή. Αχ, έχω ένα κομωδίνο ακόμα από IKEA. Τι είναι θα φτιάξω ντουλάπες.
2: Για προέκυψε, γιατί θα πάω στο σχολείο για ενημέρωση.
0: Και θα ντυθείς ντουλάπα.
2: Αφού λοιπόν προέκυψε, είπα να μην χάσω την ευκαιρία να φτιάξω τα ρούχα μας.
0: Να τιμωρήσεις τον πιτσιρικά. Θα ξαναπάρεις 10 στα αρχαία. Έλα σπίτι να βοηθήσεις τη μαμά να φτιάξει ντουλάπα.
2: Αυτονού το ψωνίσαμε προχθές, τα πήραμε, χθες τα παραλάβαμε. Άστο, μια χαρά γέμισε.
0: Τι πήραμε.
2: Ήθελε μπλούζες, σορτσάκια, γέμισε το παιδί μου. Αλλά είχε τη γιορτή του την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε του τα χρώσταγα.
0: Εντάξει, καλά έκανες. Οπότε του είπατε του μικρού πάρτα να μην στα χρωστάω. Μια παράξενη parental, έτσι θα το έλεγα. Έχουμε ενημέρωση στο σχολείο.
2: Ναι, μωρέ.
0: Θα πας να δεις.
2: Την σχολική άδεια, μια χαρά μου κατσίνει.
0: Και θα πας να πεις, έλα μωρή καθηγήτρια, πες μου.
2: Ναι, πες μου, καλά για το μικρό είναι η ενημέρωση, οπότε τίποτα σιγά.
0: Τίποτα. Πας απλά για να βλέπεις άλλο μπαμπά. Γιατί δεν πάει ο Πάνος που είναι οι άλλες οι μανάδες εκεί, που είναι και σε μια ηλικία.
2: Γιατί δεν του δίνουν αυτόν από τη δουλειά σχολική άδεια.
0: Ποια δουλειά, παιδε, δεν έχει δουλειά. Γκόμενες έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις πηγαίνει που πηγαίνει. Σε τον διάτρο που πηγαίνει.
2: Σου πω κάτι. Ναι. Εχθές μου αποκάλυψε. Μου είπε ότι τέλος πάντων θα πάει να βγει για μπύρα με κορίτσια από το γραφείο. Όχι. Και εκεί νόμιζα ότι ήταν ψέμα και ότι θα πήγαινε εκεί να μου πάρει το δώρο.
0: Ναι.
2: Και τελικά βγήκε όντως για μπύρα με τα κορίτσια από το γραφείο του.
0: Ωραία, αυτό είναι το μόνο ασφαλές να ξέρεις. Όταν ακούς για μπύρα με τα κορίτσια, απλά θα παίρνεις κάθε 5 λεπτά και θα του πεις για να ακούσω να πίνεις.
2: Όχι.
0: Γιατί μετά με την πολύ την μπύρα, πρόσεξα δεις, σε πιάνει τέτοιο κατούριμα που δεν έχεις ελπίδα να θυμηθεί.
2: Δηλαδή,
0: και βγήκε με τις άλλες.
2: Ναι.
0: Είναι και ο Πάνος.
2: Έφυγες να πήγες στον οδοντίατρο.
0: Με τις φίλες του, πιωμένες. Θα γίνει της κακομοίρης.
2: Και πώς να δεις, αφού οι συνάδελφοί του είναι συναδέλφισσες μόνο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν θα τύχει να βγουν να φάνε ή να πιούν μια μπύρα ή ένα ποτό.
0: Και μετά δεν έχει συνέχεια αυτό, δεν μαζεύονται στο σπίτι μιανείς να ξεσκιστούν, να το πω έτσι, να πούμε στην πύρα. Αυτό.
2: Όχι, γίνεις σπίτι μετά.
0: Ταλαιπωρημένος, κουρασμένος.
2: Ήταν ταλαιπωρημένος γιατί πήγε να λάβει και τα δόχα του Αχιλλέα, είχε κίνηση.
0: Τίποτα εννοώ ότι.
2: Τον οδοντίατρο τηλέφωνο.
0: Εγώ τον οδοντίατρο ξέρεις, άλλος θα ανοίγει το στόμα. Δηλαδή, άμα πάρεις και ο Πάνος μπορεί να απαντήσει, αλλά ακούσεις τη γραμματέα να λέει παρακαλώ. Να προβληματιστείς.
2: Ναι. Εδώ δίπλα είναι, μπορώ να κάνω μια έφοδο.
0: Μπορείς τάκ να πας στον οδοντίατρο.
2: Ναι, εδώ από πίσω μας είναι το ιατρείο.
0: Ιατρείο το λέτε.
2: Είσαι από το σπίτι μας, ιατρείο.
0: Ναι, αλλά εντάξει τώρα εκεί πέρα δεν θα είναι. Το καταλαβαίνουμε όλοι τι. Σας χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχετε βρει αυτή την παράξενη ισορροπία στη ζωή σας. Και πραγματικά δηλαδή όταν κάποιος βρίσκει ισορροπία, εγώ το χαίρομαι παλαβά.
2: Είδες, θα σε κεράσω γλυκό.
0: Εννοείται, τι γλυκό είχε, εδώ με νοιάζει. Τώρα όλα τα άλλα ήταν εισαγωγή, τι γλυκάκι έχω.
2: Κορμουδάκια, πώς είναι ο κορμός, σε μικρά, κομμένα.
0: Γιατί μικρά.
2: Γιατί έτσι τα αγόρασα τώρα, δεν τα έφτιαξα εγώ.
0: Τέλος πάντων, άντε,
2: φέρε κορμουδάκια. Άμα θες θα σου φτιάξω.
0: Ναι.
2: Κορμουδάκια, κλεράκια, κοκάκια.
0: Αυτό τον τελευταίο τι τον θες να πούμε, αφού βλέπεις το παιδί είναι ναρκωμανής, δηλαδή τον κερνάτε.
2: Είναι ωραία και τα κοκάκια, εμένα μου αρέσει.
0: Μια χαρά είναι τα παιδιά να πούμε και είναι μια αρρώστια αυτό και είμαστε και τόσο πάντως έχουμε μια έτσι
2: χαριτωμένη
0: διάρκεια. Ναι, γιατί έχουμε πρόσφατο παρελθόν με οικείους τέλος πάντων και αυτά, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Και είχε συμβαίνει εσύ με τον κορμό εκεί πέρα.
2: Με το κουτί. Αχα, φύγαν όλοι τώρα. Ειδικώς. Απολαμβάνω τα δημητριακούλια μου, το καφεδάκι μου και μια χαρά θα είμαι σήμερα.
0: Δημητριακά, κορμός και καφέ.
2: Ναι.
0: Να πεις του πάνω να μην γυρίσει γρήγορα, γιατί είσαι κλειδωμένη, δεν μπορεί να το ανοίξεις.
2: Τον κορμό δεν θα το φάω τώρα. Σε λίγο, πιο μετά.
0: Τώρα, παιδάκι μου, βούτα τον κορμό στον καφέ, είσαι με τα καλά σου.
2: Και ξέρεις, πρέπει να τα κρύψω κάπως κάποια, γιατί τα τρώει πάρα πολύ ο Αχιλλέας.
0: Σοβαρά.
2: Ήδη βρήκα ένα χαρτάκι εδώ το πρωί. Τι ώρα το έφαγε, δεν ξέρω.
0: Πες
2: το βράδυ.
0: Γιατί δεν είσαι σαν αυτές τις να καταδικάσω την πιο αποστηρωμένη διαφήμιση. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω τώρα τη τηλεόραση. Πρέπει να σταματήσω αυτό το πράγμα. Είδα το πιο αποστηρωμένο πράγμα. Είναι ένα ζευγάρι που θέλουν ναι. να πάνε βόλτα και πετάγεται το πιτσιρίκι σαν ζαβό και λέει όχι θα πάμε με τα πόδια μαν μπαμπά με το αυτοκίνητο. Τότε γιατί το πήραμε στη μαμά το δεύτερο. Και μετά στο τέλος πάει ένα ζαβό στο ψυγείο να φάει γλυκό και πετάγεται η μάνα και του λέει έχουμε πει τέτοια ώρα δεν τρώμε γλυκό. Μου ήρθε να ξεράσω ρε, δηλαδή.
2: Γιατί και εμείς δεν έχουμε ώρα στο γλυκό. Να πω έτσι, στα παιδιά μου, δεν είμαι, ούτε είμαι από αυτές που βγαίνουμε εξωβόλτα και παίρνω τα ταπεράκια. Δεν το καταδικάζω, δεν το κρίνω. Όχι, και καλά κάνω. Δεν είμαι με τα ταπεράκια.
0: Όχι, να το καταδικάζεις.
2: Πιπερίτσες, καροτάκια και φρούτα δεν. Εμένα δεν το κάνω πια, δηλαδή.
0: Όχι. Πρέπει η τούρτα σου να είναι τούρτα πιπεριά, τούρτα γεμιστά, τούρτα μπριάμ που είναι όλα, και όλα στον ατμό, ναι. Δηλαδή.
2: Όχι. Οπότε κάποια ώρα σηκώθηκε και έφαγε κορμό. Μόλις έρθει θα τρώει κορμό μέχρι να τελειώσει.
0: Είναι δικός μας. Τον εχάρηκα πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Χρόνια πολλά να περάσεις υπέροχα σήμερα στις ντουλάπες σου.
2: Να είσαι καλά. Δεν θα έρθεις να με βοηθήσεις. Εννοείται θα έρθω.
0: Θα σου κρατάω τα πλαϊνούλια με δαγκωμένο κορμό στο στόμα. Να καθυστερήσω ο άλλος με τα σφραγίσματα. Μην έρθει όμως και μας βρει έτσι. Καταλαβαίνω.
2: Θα πάμε κατευθείαν για δουλειά μετά.
0: Α, έχουμε χρόνο.
2: Ναι, δεν ξέρω πόσο θα τον καθυστερήσει, αλλά μετά πάει κατευθείαν για δουλειά. Οριακά.
0: Ξεκαπάκωσε το κουτί με τα κορμάκια και σου έρχομαι.
2: Περιμένω.
0: Θα φτύνω και κόπιτσα στο τέλος. Φιλάκια πολλά.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γιατί δυστυχώς πήγε 9 η ώρα, έχουμε ξεπεράσει και τα ραδιοφωνικά τα πλαίσια τα στενά και πρέπει να πάμε σε break. Έλα ρε γαμώτο και περνούσαμε τόσο ωραία σήμερα. Δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, ενθουσιασμό, τηγανιτό φραπουτσίνο και... τα χρόνια μας πολλά έτσι που πρέπει να πούμε σήμερα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Παίζουμε τούτο. Και να βάλουμε. Θα βάλουμε αυτό. Θα βάλουμε αυτό και επιστρέφουμε. Τιου τιου τιου. Έφουμε. Τιου τιου τιου. Έφουμε. Τιου τιου τιου.

0: κενό, προκειμένου να βάλουμε το χαλί και να συνεχίσουμε την normal ροή της εκπομπής μας. Τέλος κενού. 3, 2, 1, go! Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ένα ακόμα πρωινό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 4. Reminder points. Πρώτον, το βράδυ στις 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή, το Έχω Μία Απορία. 12 με 2 θα σταθούμε εδώ απέναντι στα ερωτηματικά μας. Σας τραβοτσούτσουμε, τελεία από κάτω είναι, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε αυτό. Θα τσεκάρουμε τι μας δημιουργεί απορία από πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, μέσα μας, έξω μας, από την πολιτική, την ιστορία, τη φιλοσοφία, όλα αυτά που μας αρέσουν. Οπότε ό,τι σας κάνει έτσι απορία μπορείτε να μου το στείλετε εμένα, μου πείτε Αλέξανδρε, να αυτή είναι η απορία μου για το βράδυ. Και το βράδυ για 2 ώρες θα σταθούμε έτσι απέναντί τους και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα γίνει σήμερα, 13 του μηνός Ιουνίου, 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο, στο Σάββατο Καλά Κρασιά. Στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης έχουμε την καταπληκτική επική παράσταση με τις χίλιες αφίσες. Batman Begins. Hey, γράφεται B-U-T-T, που είναι αστείο. Και εκεί θα κανονίσετε. Θα το κάνουμε πουληθικιόξο, sold out, το μεταφράσει τη μετάφραση. Θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχει όντως καμιά 500. Μπορώ να βάζω μία αφίσα κάθε μέρα. Είναι καταπληκτικό. Και επιστρέφουμε με κέφι και ενθουσιασμό να δούμε με τους υπόλοιπους έτσι που γιορτάζεται, όπως η Γιούλα που γιόρταζε κάποια στιγμή. Που λέει καλημέρα, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, λέει τον ακροατή. Στην Ελένη, ποια Ελένη, Γιούλα μου, όχι εδώ. Αν θες αγκαλίτσα και να μιλήσουμε. Εγώ δεν έχω όρεξη σήμερα, λέει. Οπότε το πήγα στο συνεργείο για αλλαγή ελαστικών. Σέρβις, κάτι θα βρω να κάνω για να μην δουλέψω. Εντάξει. Θα αλλάξεις τα λάστιχα. Θα του κάνεις και ένα σερβισάκι. Όλα αυτά θα πάρουν κανένα 2 ώρες. Μετά για την αποπληρωμή πρέπει να κάθεσαι στο μάστορα μέχρι μεθαύριο. Να ο χρόνος που. Μετά δεν θα βαριέσαι. Δηλαδή θα είναι ο μάστορας. Σούκατσε η Γιούλα. Δεν βαριέσαι. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και το χαιρόμαστε. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να ξεπερνάμε τις αντικσότητες. Πρωτοποριακούς, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, πάμε και σε άλλους εορτάζοντες. Να ο Κώστας που λέει καλημέρα, Λευκέ, Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Χρόνια καλά στους εορτάζοντες, λέει, να μας χαίρεστε. Να φύγει κανένα ρο, να μείνει κανένα ζήτα, να σας πάει ανορθόγραφη πριονοκορδέλα. Έχουμε και εορταστικό double petrakeso σήμερα. Άδεια Πασόκ και αναχώρηση σε νέα γειτονιά. Ήρθε η ώρα. Κωνσταντίνε, ήρθε η μετακόμιση. Χρωστάς πλέον σε όλους εκεί και την κάνει σιγά σιγά. Είναι καταπληκτικό, το χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Έχουμε στείλει και έναν άλλο μπιρμπίτζολα για μετακόμιση. Να δούμε, θα πιάσει. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια καλά, χρόνια καλά.
0: Όχι, όχι.
1: Πολλά λίγα πολλά. Τώρα δεν έχει σημασία.
0: Πολλά.
1: Εντάξει, δεν το χαλά.
0: Έχει φτάσει ο Κωνσταντίνος, ο άλλος ο συνονόματος, 800 και δεν θα φτάσει εσύ.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα, μεταξύ μας.
1: Αυτό να πει καλά, εντάξει, μπορεί να έχει φτάσει, αλλά είναι καλοστεκούμενος, να πούμε. Είναι καλοστεκούμενος.
0: Ναι, σαν τον El Cid. Και ο El Cid ήταν κάτι. Τον είχαν μπροκώσει πάνω στη σέλα, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να σε φιλήσω, αλλά δεν σε πειράζει, να σε χαιρετήσω από μακριά, ναι.
1: Κανονικά θα πρέπει να με φιλήσεις, βέβαια. Ναι. Γιατί είμαι και βοηθός σου, θα είμαι και βοηθός στην παράσταση.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια, δεν είπαμε, θα είμαι ο Τρόμπιν.
0: Θα σε.
1: Αμέ, θα φέρω την πέρτα μου, το κολάν μου.
0: Α. Είναι αρκετό κίνητρο αυτό για να μην έρθω εγώ. Δηλαδή, λοιπόν, πες τα όλα. Ποιο είναι το καλύτερο δώρο αρχικά? Έκανες το σεξ?
1: Καταρχάς να σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι η αφίσα που ανέβασες χθες είναι κορυφαία.
0: Πού να δεις τις υπόλοιπες 34 που έχω.
1: Να τις ανεβάσεις όλες. Η συγκεκριμένη χθεσινή είναι κορυφαία.
0: Σου άρεσε?
1: Είναι κορυφαία. Καλύπτει όλα τα γούστα. Καλύπτει, έχει λίγο πατουσάκι, καλύπτει τους πατουσάκηδες.
0: Ναι.
1: Έχει το ποπουδάκι, καλύπτει εμάς.
0: Όχι.
1: Είναι όπως πρέπει.
0: Τι εννοείς, δεν εμπνεύστηκα από την profile pic σου? Σου άρεσε. Έχω άλλες 30.
1: Μου άρεσε πολύ.
0: Δεν ξέρω, 25. Χθες έφτιαξα δύο.
1: Δηλαδή... Και από μία ανεβάζεις κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό προσπαθούσα. Το είχα από πιτσιρικάς, από έφηβος. Αυτό θα, μία θα βάζω κάθε μέρα. Που να ξέρω έτσι, ότι όταν μεγαλώσω μία το μήνα και χάλια μαύρα και κρέμας μετά. Λοιπόν, έκανες το σεξ.
1: Όχι ακόμα.
0: Τι όχι ακόμα.
1: Αλλά κατά έναν τρόπο ναι, το κάνω το σεξ, μου το κάνουν το σεξ στη δουλειά, να ξέρεις.
0: Ναι, αυτές τις μέρες. Παιδιά, σου πούνε συνάδελφοι χρόνια πολλά.
1: Όχι, μας το κάνει εδώ ο υπεύθυνος. Εδώ μας κάνει σεξ καθημερινά.
0: Δεν θα κάνει ένα τελευταίο, ρε παιδί μου, στο παλιό το σπίτι πριν φύγετε. Δεν γίνεται. Πρέπει για το καλό.
1: Έγινε σχετικά.
0: Ναι, τι σχετικά.
1: Έγινε σχετικά πρόσφατα, αλλά θα δούμε. Εντάξει, θα βλέπουμε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, σχετικά πρόσφατη είναι και η ανακάλυψη του τροχού. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι είμαστε 4 δισεκατομμύρια χρόνια και έχουμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Πρέπει πριν φύγετε πάνω στις κούτες. Τα έχω λίγο σε κάτι ταινίες.
1: Πάνω στις κούτες.
0: Ναι, μία αποδέχω τα γυαλικά, μία από εκεί, σταμάτα, θέλω να φύγουμε, είσαι βρωμιάρης, κάτι τέτοια. Αυτά τα ίδια, δυσκολογίες.
1: Κατά με βρωμιάρης, εντάξει, το λέει ούτως ή άλλως.
0: Ναι, γι' αυτό, για να έχετε οικειότητα. Και πότε πάμε στο καινούριο, αύριο πάμε.
1: Κυριακή, αύριο έχω την άδεια για να κάτσω να τα ακούσω, ακούγοντας φραπουτσίνο, θα μαζεύω τα κόμικ μου. Γιατί αυτά τα μαζεύω μόνος μου και μόνο εγώ τα πιάνω.
0: Μπράβο.
1: Και τα μαζεύω.
0: Ωραία, σε φωσφοριζέ κούτες θα το βάλεις, μην χαθούν.
1: Έτσι, ναι. έτσι, τα CD μου, τους δίσκους μου.
0: Εντάξει, αυτά τα είχαμε στο παλιό το σπίτι, τώρα πάμε στο καινούριο. Δεν... πάλι αυτά θα έχουμε. Ναι, εντάξει, έλα.
1: Εννοείται.
0: Το καινούριο έχει αποθήκη.
1: Έχει πολλές δουλάπες, έχει κάνει ωραία μαγιά αυτός εκεί και έχει φτιάξει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.
0: Ναι.
1: Οπότε μία ντουλάπα είναι δικιά μου.
0: Ναι, ντουλάπα, να μην τα βλέπεις. Πίσω. Να σου πω, Κώστα,
1: έλα.
0: Εσύ να σου πω, αυτές τις κούτες σε πειράζει να τις πετάξουμε για να βάλω. Έχω πάρει 4 καινούρια φορτία κολάν.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα κόμικ είναι ιερά.
0: Είναι, αλλά όλα τα θες. Εντάξει, κράτα μερικά, όλα, ρε παιδάκι μου. Πιάνουν.
1: Όχι, όλα.
0: Ο γαμότο.
1: Όλα.
0: Και πάτε,
1: έχουμε ρίξει κάτι τροχάλες. Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχουμε ρίξει κάτι τρεχάλες στο Σολάρις για να πάρουμε το Spawn το 31 από το Φεφ, έφερε μετά από 4 μήνες.
0: Ναι, αλλά με χαιρετίζουμε. Πώς τη λέγανε την κοπέλα, Δέσποινα, δεν τη λέγανε. Ακόμα λογικά.
1: Δεν τη θυμάμαι την κοπέλα, θυμάμαι τον τύπο εκεί με το λίγο το μαλάκι, το, ναι, τα λίγο καραφλούλης.
0: Και αυτόν τον λέγανε Χρήστο. Νομίζω.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εγώ
1: νομίζω,
0: θυμάμαι,
1: ναι,
0: τη Δέσποινα που πήγαινα, μου δίνε τη σακούλα. Δεν μιλάγαμε, είχαμε μια τέτοιου είδου σχέση. Πήγαινα, μου δίνε τη σακούλα, τη έδωσα τα λεφτά και φεύγαμε. Ήταν λες και ήμασταν κρυφοί εραστές.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε δεν τη θυμάμαι αυτή. Ναι. Δεν πρέπει να ήταν καλή, γιατί θα τη θυμόμουν.
0: Όχι και δεν ήταν καλή. Τέλεια ήταν.
1: Ήταν καλή.
0: Ναι, γιατί μου τα κράτα για μένα το 31, μου λέγε θα έρθουν κάτι άλλοι μαλθοί, τι μου το ζητάνε. Αλλά πάρτωση, δηλαδή εύκολο.
1: Και
0: χαιρετίζουμε τα παιδιά εκεί στο Σολάρις. Πόταση, δεν θυμάμαι πόσο. Λοιπόν.
1: Κάπου εκεί, ναι. Έχω να πάω χρόνια.
0: Άρα Κυριακή είμαστε πανέτοιμοι. Θα είσαι γυμνασμένο αγόρι, θα έρθει το.
1: Εννοείται.
0: Το συνεργείο από κάτω να σας τα μαζέψει.
1: Κοίτα, εδώ και 4 μέρες.
0: Ναι.
1: Κάνω κάθε μέρα. Πώς το λένε, γεωτρύπανο. Την αρίδα που λέμε.
0: Αυτό είναι μια καινούργια παρομοίωση αυνανισμού. Δηλαδή,
1: όχι, ανοίγω τρύπες στο έδαφος για να μπουν τα φυτά πιο εύκολα. Να μην είμαστε με τσάπες και με τέτοιες βλακίες.
0: Ναι, και μην ρωτάς κιόλας τώρα. Φαντάζεσαι να τη χάσει κάποια τσάπα και να σε ρωτάς, μωρό μου, πού τσάπα είναι.
1: Πού η τσάπα,
0: σαν τον Σταύρο που βάζει τα ρήματα στο τέλος.
1: Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι έχω κάνει κάτι πλάτες που είναι για απόσυρση κατευθείαν.
0: Πω, και έχεις και τρίχα.
1: Κάτι τρίχα, εννοείται. Ό,τι έπεσα τα μαλλιά.
0: Ναι, πήγε στην πλάτη και φύτρωσε. Άρχισε
1: να βγαίνει στην πλάτη.
0: Εμένα σταματήσανε στα αυτιά. Κοίτα να δει, δηλαδή είναι πρόβλημα. Λοιπόν, θα πάτε, θα περάσετε υπέροχα και μόλις εγκατασταθείτε, θα κάνεις φυσικά ένα τεράστιο πάρτι. Στο οποίο δεν θα έρθουμε.
1: Δεν κάνω πάρτι.
0: Τι δεν κάνεις πάρτι.
1: Δεν κάνω
0: και
1: πάρτι.
0: Και πώς παρακαλάς τη σύντροφό σου προκειμένου να ερωτοτροπήσει.
1: Με άλλους δόλιους τρόπους. Με άλλους δόλιους τρόπους.
0: Σοβαρά, τη ζέστα θα βγάζω τα σκουπίδια, θα πάνε να πλύνω τα πιάτα και τέτοια.
1: Καλά, αυτό ούτως ή άλλως θα κάνω. Τα σκουπίδια.
0: Ωραία, έχεις ξεπεράσει. Δηλαδή έχεις φτάσει ακόμα πιο χαμηλά. Δεν ήξερα ότι.
1: Έχω πέσει πολύ χαμηλά για να αναδείξω το σπουδαίο που λέγε και ο Τσιμάκος.
0: Κοίτα να δεις κάτι πράγματα, ρε εσύ. Μπράβο, ρε εσύ.
1: Εντάξει, κοίτα, θα βοηθάω, ρε παιδί μου, όσο μπορώ. Θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Εντάξει, κοίτα, θα βοηθάω, ρε παιδί μου, όσο μπορώ. Θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό, αλλά δεν σε έχω πει να μην περιμένει πολλά.
0: Ναι, εντάξει.

0: Εικόνες εφέ.
1: Έχουμε...
0: ναι.
1: Κύριε, κύριος.
0: Ωραία, κύριος. Και θα είσαι λυκοβρισιώτης τώρα.
1: Ναι, μου επέφυγε λυκόβρηση εκεί. Δεν ξέρω, έχουν γίνει αυτά, δεν ξέρω
0: τώρα. Όχι, είναι δύο διαφορετικά και μάλιστα βρίζονται αναμετάξι τους.
1: Έχουν κοντά, έχουν μπει.
0: Ναι, είναι κοντά στη μεταμόρφωση που είναι κοντά στα λίμματα. Και άμα φυσάει από τη λυκόβρηση, πας και αγοράζεις 8.000 ευρώ το τετραγωνικό στα καινούρια και φυσάει από κάτω και σου έρχεται η νοτιοπροαστήλα. Είναι καινούρια.
1: Όχι, εγώ με σύνορα με πέφτει εκεί με ηλιακό χωριό. Δεν έχω τέτοια.
0: Α, εκεί είσαι.
1: Εκεί ψηλά.
0: Θα σου πω και πού θα πηγαίνεις. Ξέρω τα μαγαζιά εκεί.
1: Εκεί είναι το πατρικό της συντρόφου. Το
0: α, εκεί κοντά πήγες. Τότε δεν μπορώ να σου πω πού θα πηγαίνεις γιατί θα σε βλέπει το σόι της. Πήγες κοντά στα συμπεθέρια.
1: Έτυχε μόνο, εντάξει. Θέλαμε να ανέβουμε λίγο πιο πάνω.
0: Έτυχε, εντάξει. Ξέρεις πώς λέγεται στα ελληνικά.
1: Περίμενε, δεν παίζει ρόλο. Ναι, δεν παίζει ρόλο που περνάω κάθε μεσημέρι και παίρνω το φαΐ της πετεράς μου.
0: Όχι,
1: δεν το έκανα γι' αυτό.
0: Ξέρεις τι, από αγγλικά πώς είσαι?
1: Είμαι αρκετά καλά.
0: Ωραία, πώς θα μεταφράζαμε στα ελληνικά την έκφραση You have drunk him?
1: Πώς θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά?
0: Ναι, ναι.
1: Τον ήπιαμε.
0: Καλή διασκέδαση εύχομαι. Κώστα μου, χρόνια σου πολλά.
1: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να περάσετε υπέροχα και αύριο στο μάζεμα κουτών είμαι εγώ.
1: Okay.
0: Έχουμε κουτών, ηλίθιων, στόκων, είμαστε... Φιλιά είμαστε ρε. Φιλιά.
1: Θα τα πούμε το βράδυ, φιλιά.
0: Ναι, ναι, όχι ρε γαμώτο και είπα να τα αποφύγω. Και άμα τα πούμε το βράδυ, πότε θα προλάβεις να μαζέψεις? Έλα, δεν το βλέπεις. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Να η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα, με double the pleasure σήμερα, καθώς έχουμε το double Petrakation, double εκπομπές. Χρόνια πολλά λέει σε όλους τους εορτάζοντές μας. Εσείς πόσους λούτσους φάγατε σήμερα? Χαίρετε μάλιστα. Ξέρετε, αυτό είναι για τις δύσκολες. Ποιες δύσκολες, παιδί μου? Εγώ είμαι εύκολη. Οι δύσκολες προτιμούν το σκιπ. Οι εύκολες προτιμούν το Λάζαρο. Τον χαιρετίζουμε και μας έχει λείψει και η σκέψη του και όλα τα πραγματάκια αυτά. Ο Σταύρος λέει κλαδάκια. Τι εννοεί κορμουδάκια? Τι εννοούνε ρε Σταύρο, να πούμε ακαμάτες, ανικοκύρευτες, πάνε. Έχω γιορτή και πήρα μικρά κορμουδάκια. Φτιάξε εκεί να πούμε, να μωρό μου, σου έχω φτιάξει ένα κοκοφίνικα σοκολάτα 25 μέτρα χωρίς το σκαθάρι το Αιγυπτιακό. Όπως κάναμε παλιά επί Πασόκ. Μα είναι ωραία αυτά. Να και η Ελένη εδώ που, η οποία γιορτάζει προφανώς. Μην ρωτάτε ποια Ελένη, γιατί... Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρα, καλή, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Πώς θα προλάβω να γίνω δίμετρη Ξανθιά Σκανδιναβή μέχρι τις 13 Ιουνίου? Ελένη μου, αυτό είναι εύκολο. Ο Κυριάκος έχει ανοίξει ένα καινούριο Ινστιτούτο Αισθητικής, το οποίο το ονομάζει Extreme Makeover Προκρούστης και αναλαμβάνει σε όλα αυτά. Δεν θα θέλαμε να σε στεναχωρήσουμε βέβαια σήμερα που είναι η γιορτή και ας πούμε δεν προλαβαίνεις τον αιώνα τον άπαντα. Αλλά αφήνουμε ένα κενό, καθώς στατιστικά, το έχουμε πει, τα μαθηματικά μας δείχνουν τη γλώσσα του σύμπαντος. Και η στατιστική είναι ένα από αυτά που αφήνουν ελπίδες. Αν αφήσεις ένα πίθηκα με μια γραφομηχανή σε ένα δωμάτιο να πατάει τυχαία πλήκτρα, στατιστικά στο αχανές του χρόνου κάποια στιγμή θα γράψει Σέξπιρ ολοκληρωμένο το κείμενο. Οπότε στατιστικά έχουμε όλοι ελπίδες, Ελένη μου, μην στεναχωριέσαι. Περιμένουμε να γίνει η πρώτη έκδοση εδώ του πίθηκα και μετά να ο Χρήστος. Χίλια συγγνώμη Χρήστο μου, σε έβαλα πάνω στον πίθηκα, δεν σε πειράζει. Καλημέρα λέει με κέφι και ενθουσιασμό Αλέξανδρε Πέτρακα, μετά την καταπληκτική χθεσινή εκπομπή του Σταύρου. Καλά, έχω να σας πω για χθες το βράδυ. Αλλά δυστυχώς έχασες λέει το τραγούδι των Pet Shop Boys. Ποιο τραγούδι? Δεν είδατε, μου κάνει ghosting από την εκπομπή του. Ξεκινάει, μου κάνει αυτό το good cup, bad cup. Αυτό το ζέστη, ζέστη, ζέστη, κρύο. Εφαρμόζει, προσωπικά για μένα τα κάνει. Ξεκινάει, βάζει Judas Priest. Ακούω εγώ, τσουτσουριάζω, λέω δεν μπορεί, θα μου το αφιερώσει. Εμένα σκέφτεται, εμένα αγαπάει. Τις δικές μας τις αναμνήσεις εκείνη την παραλία με το χαλαρό γαρμπίλι που μας είχε μπει μες στο μαγιό και ξεδιχτιαζόμασταν να πούμε 10 ώρες, εμένα σκέφτεται. Ξεκινάει λοιπόν, μπαίνει η εισαγωγή, βγαίνει με το ένα και μοναδικό του δόντι εκεί πέρα που τον ενοχλεί κιόλας και λέει να χαιρετήσουμε τώρα τον Αλέξανδρο. Μέσα μου, παιδιά, ένα

0: δάκρυ. Ο ρομαντικός Αλέξανδρος βγήκε έξω. Θέλω να τον πάρω αγκαλιά, να τον πιπιλήσω. Λέω και Τζούντας Πρίστ. Και Αλέξανδρος εμένα λέει, εμένα αγαπάει. Και μετά λέει τον Κοντόπουλο. Που έχει εκπομπή ο Αλέξανδρος κάθε Τετάρτη βράδυ. Και με μιας καταστραφήκαν οι ελπίδες. Αισθάνθηκα πιο προδομένη από ποτέ. Ήθελα να του γράψω μηνύματα όπως που πας και μ' αφήνεις την πούτα. Αλλά κρατήθηκα, κυρία, στο ύψος. Συντονίστηκα, λέει, τη στιγμή που έλεγε για τους Λούτσους. Παρεμπιπτόντως, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Έμαθα χθες ότι αυτό είναι τον Μπαρακούντα. Οπότε, να και ο Λυκούργος, ο CEO, owner, εις εκ των δύο βασικών μετόχων του καταπληκτικότερου συνεργείου, το οποίο βρίσκεται, εδράζει, εδράζει, εδράζουν και τα μαγαρόνια μαζί, λίγο ψευδός να είσαι, Καυκάσου 164 στην Κυψέλη, ό,τι πάθετε με το αυτοκίνητο, θα το πάτε εκεί και τα παιδιά. Είναι καταπληκτικά στη δουλειά τους. Επίσης, αν είσαστε κοπέλα μόνη της, η οποία αρέσκεται σε γυμνασμένα αγόρια μέσα στα γράσα και τα λοιπά, σαν θέαμα έχουμε συνεννοηθεί με τα παιδιά και έχουν βάλει μια μεγάλη τζαμαρία μπροστά με ένα μικρό αντίτιμο. Το καλύτερο συνεργείο όλων των Βαλκανίων. Και σας μιλάω εκ πείρας, καθώς έχω περάσει από τα περισσότερα συνεργεία, με την ιδιότητα άλλοτε του χαλασμένου αυτοκινήτου και άλλοτε του απλού παρευρισκόμενου. Να και η Τίνα που λέει γεια σου Νάντια με τις εναλλακτικές άδειες. Είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο, λέει, να δώσουν γονεϊκή. Πρέπει να γνωριστούμε εμείς. Επιτέλους, Τίνα μου, πρέπει να γνωριστούμε. Δεν μπορώ άλλο να τρίβομαι μακριά εδώ πέρα γλύφοντας τα μηνύματά σου. Και πάρε με, λέει, να σου πω τι δώρο μου έκανε το σύμπαν, καθώς γιορτάζει και η Τίνα. Εγώ θα κεράσω κορμουδάκια, λέει, που μου αρέσουν πολύ. Τι έχετε πάθει όλοι, πάρε λίγο έτσι να γλυκαθείς. Έλα να και μου, τι άντρας είσαι εσύ, έτσι να σε γλυκάνω. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, έλα βρε Τίνα. Τίνα μου, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε.
0: Σε παρακαλώ, με ευχαριστείς με διάφορους
1: τρόπους. Θα το καταλάβαινες ότι γιορτάζω σήμερα χωρίς να το, άμα δεν το είχα πει.
0: Μα φυσικά, δεν υπήρχε περίπτωση. είναι λίγο δεν πάει αυτόματα το μυαλό.
1: Είναι ξεκαρφωτικό.
0: Ναι, πάει μόνο στο λίτσα από το καλυψό πάει εμένα στο μυαλό μου. Δηλαδή, συνέχεια, δεν ξέρω. Τώρα το τίνα από τον Κωνσταντίνα, εύκολο είναι. Έλα, εσύ σταμάτα. Λοιπόν, το σύμπαν έμαθα, ναι. Σου έκανε δώρο σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι συνέβη.
1: Έμαθες.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν μου το έκανε σήμερα, μου το έκανε χθες.
0: Σου το έκανε και σου άρεσε. Ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ συμμετείχες ενεργά, το δέχτηκες. Ναι. Πες όλες τις λεπτομέρειες, μην αφήσεις τίποτα.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε από προχθές η φάση. Που παίρνω τηλέφωνο να κλείσω.
0: Α, άλλο πράγμα λέμε.
1: Πήρα τηλέφωνο στο 1566 που είναι το καινούριο νούμερο για τα πρωινά ραντεβού.
0: Τι κάνεις με αυτό?
1: Και...
0: τι πρωινό ραντεβού, παιδε. Στείλουμε ένα μήνυμα και
1: έρχομαι. Πρωινό ραντεβού στα νοσοκομεία.
0: Α, θα κάνουμε αυτό το κίνκι.
1: Γιατί πήγα, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Ναι. Πες ότι γιορτάζεις, θα τα δώσουν τζάμπα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι. Ο Κυριάκος το κάνει συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θα δώσω 50 λεπτά φουρμπόρντορ, επειδή είναι η γιορτή μου σήμερα.
0: Θα μπαστακωθείς εκεί δηλαδή. Πήρα το 50 λεπτά και το έκανα χρόνο. Τέλος πάντων, πες μας το σύμπαν.
1: Λοιπόν, το σύμπαν. Ναι. Τώρα κάτσε να κάτσω και με τον Γρηγόρη για να ακούει την ιστορία.
0: Και με τον Γρηγόρη.
1: Να κερδίσουμε χρόνο.
0: Είστε πολύ στην παρέα που τους
1: κάθεσαι.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν ακούς και πολύ αντρική φωνή του Γρηγόρη.
1: Δεν ακούει.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Χίλια συγγνώμη, πες του.
2: Δεν λέει ότι θέλει.
1: Κάνει τη γλυκούτσικη φωνή του.
0: Τη γλυκούτσικη.
1: Δεν είναι πολύ αντρική φωνή σου, λέει.
0: Όχι. Δεν ακούστηκε, δεν είπα ότι δεν είναι. Μη
1: λες. Δεν ακούστηκε, όχι ότι δεν είναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Άλλο πράγμα. Ναι.
1: Δεν τον πειράζει, λοιπόν.
0: Τι να τον πειράξει με αυτό το.
1: Σταμάτα.
0: Πες μου για το σύμπαν τώρα, ας το Γρηγόρη.
1: Το σύμπαν, λοιπόν. Ναι. Προχθές μου έχει ζητήσει ο Μίτσος να πάρω τηλέφωνο να κλείσω ένα ραντεβού για τη θεία του. που είναι στην περαχώρα Λουτρακίου. Και παίρνω τηλέφωνο για να κλείσω πρωινό ραντεβού. Απογευματινό ραντεβού, ναι.
0: Τι να την παρκάρετε?
1: Και μου λένε εδώ κλείνουμε μόνο πρωινά ραντεβού. Λέω ναι. Ήθελα για τον κύριο Μακρύ που είναι ο γιατρός μου, οφθαλμία, τροστογεννήματα.
0: Όταν λέμε Μακρύ είναι, λέει... είναι προς παρατσούκλι, σας εξετάζει γυμνός ή...
1: Όχι καλά.
0: Α, δεν έχεις δει, ας πούμε, λοιπόν, το γυμνό τον οφθαλμίατρό σου?
1: Είναι το αντίθετο του Κοντόπουλου. Λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά, αλλά μου έκανε ο άλλος ο Σταύρος και δεν μπορώ να πω. Για συνέχισε.
1: Και μου λέει, αχ, δεν μπορείτε να κλείσετε για άλλον, για τρίτον. Πρέπει να ανοίγεστε για πρώτου βαθμού. Καλά,
0: και λέω. Εντάξει. Και είμαι η θεία.
1: Θέλετε να σας κλείσω? Όχι.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έχω ένα ραντεβού αύριο. Για χθες δηλαδή. Αλήθεια, της λέω, κλείστε το. Τι μου λέει, για σας,
0: να,
1: λέω, ναι.
0: Να σε ρωτήσω,
1: ναι,
0: κάτι, χίλια συγγνώμη, θα κάνω. Ναι. Είσαι πιωμένη ή είσαι νυφάλια τώρα, είσαι καλά τώρα?
1: Δεν είμαι πιωμένη.
0: Α,
1: είμαι, έτσι... είμαι μεθυσμένη
0: από
1: με
0: έρωτα.
1: Τη ζωή. Από έρωτα για τη ζωή και τα λοιπά.
0: Σαν πιωμένη, λοιπόν, ακούγεσαι.
1: Ποια είναι αυτή η ζωή, λέει ο
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πάω εχθές, μου κλείνει το ραντεβού που δεν το πίστευα. Το επόμενο ραντεβού ήταν τον Ιούλιο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πήρα τηλέφωνο, μου κλείσαν την επόμενη μέρα.
0: Δεν μας νοιάζει όμως.
1: Έχω,
0: ναι,
1: να πάω, έχω να πάω στον οφθαλμίατρο.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Το υπολόγισα τώρα. Έχω να πάω από το 18.
0: Και τώρα και δεν παραπάνω. Βλέπεις την ώρα να πας. Μα όντως δεν τη βλέπεις.
1: Δεν βλέπω την ώρα, ναι, ακριβώς.
0: Ηλίθιο ήταν το χιούμορ αυτά, αλλά γελάς. Σίγουρα δεν είσαι πιωμένη, ναι.
1: Σ' αγαπώ όμως, γι' αυτό γελάω.
0: Μ' αγαπάς, λοιπόν, νυφάλια όμως.
1: Σ' αγαπώ νυφάλια και νυφάλια, φαντάζομαι. Λοιπόν.
0: Ναι, τέτοιο αυτό.
1: Σταμάτα.
0: Λοιπόν.
1: Και πάω εκεί και εγώ νόμιζα ότι, επειδή δεν βλέπω από το δεξί μάτι, γιατί έχει μία μουτζούρα στο κέντρο, νόμιζα ότι έχω ήδη μαοχράς που έχει ξεμείνει χρόνια.
0: Ναι, όλα τα κουσούρια
1: και πάω εκεί πέρα.
0: Έχεις γιορτή, γι' αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ωραία. Ναι.
1: Μιας και έχω γιορτή,
0: ναι,
1: θα με αγαπάτε όσα κουσούρια και να σας πω ότι έχω.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν.
0: Άνετα, άνετα, σε συνέχισε.
1: Και πάω εκεί και μου λέει, α, μου λέει, θα στο χτυπήσω λίγο με λέιζερ.
0: Ναι.
1: Να φύγει. Ναι, και μου έκανε τσουτσουτσου.
0: Και φύγαν οι τρίχες.
1: Και τώρα περιμένω να δω αν θα ξεθολώσει αυτό το θόλωμα που είχα τόσα χρόνια και δεν πήγαινα να το δω, γιατί νόμιζα ότι ήξερα τι είναι και ότι δεν γίνονταν τίποτα.
0: Δεν
1: και τώρα
0: καταλάβει.
1: Μπορεί να δω.
0: Τι να δεις,
1: μπορεί να δω από το δεξί μάτι. Δεν είχα καθόλου μηδέν όραση. Είναι ένα λιζεράκι που σου κάνουν στο,
0: ναι, τρίχος,
1: σου
0: το
1: καθαρίζει
0: ξέρω
1: το φακό.
0: Ποιο
1: φακό? Ματιού. Χριστέ μου.
0: Αλέξανδρος, μην είσαι υπερβολική.
1: Χρήστο μου, όχι, Αλέξανδρος.
0: Καλά, Γιώργο μου, σαν μεσημεριανή εκπομπή, στη λιτευτική είμαστε. Λοιπόν, Τίνα μου.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει πάει και μεσημεριανή,
1: λοιπόν,
0: δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά...
1: Όχι.
0: Ξέρεις τι, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Τόση ώρα που μιλάμε, όλα ξεκίνησαν.
1: Ναι,
0: τη θεία την έχετε ξεχάσει, θα πεθάνει. Δηλαδή, εσύ πήγε να κλείσει ραντεβού για τη θεία.
1: Καταρχάς δεν είναι δικιά μου θεία, είναι του Μίτσου.
0: Α,
1: λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον,
0: Μίτσου,
1: λατρεύω Νάντια και χρόνια πολλά στην Νάντια, την ονόματη, που θα φτιάξει. Τη λέει ο Αλέξανδρος. Νάντια, τι θα φτιάξει σήμερα? Τη λέω, θα φτιάξει ντουλάπες. Γέλασα πάρα πολύ.
0: Αυτός ο καφές που πίνεις είναι Άιρις, σίγουρα.
1: Τη ζηλεύω, γιατί έχω και εγώ δουλειά να φτιάξω και έχω τα παντού. Πλέον το δωμάτιο δεν φαίνεται το πάτωμα. Έχει ρούχα παντού. Επίσης, κορμουδάκια θα πάρω κι εγώ, το διάβασα εσύ.
0: Ναι, το διάβασα. Πολύ αστείο ήταν κάποια στιγμή.
1: Δεν είναι αστείο, είναι φοβερή. Είναι φοβερή σύμπτωση με την Άντια. Πρέπει οπωσδήποτε να τα... να βρεθούμε
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι μια συγχρονικότητα του Carl Jung για να γίνεται 800 κιλά. Συμβαίνουν αυτά.
1: Σταμάτα. Άντε, σε αφήνω τώρα. Μα γιατί έχεις και εκπομπή. Σε
0: πραγματικά,
1: ευχαριστώ.
0: Σε παρακαλώ. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Έλα να σε φιλήσω και σένα.
1: Ναι.
0: Άμα ξαναπά στο λέιζερ, πες τους να βάλουν και λίγο εδώ, γιατί μου έχουν μείνει κάτι τρίχες. Δηλαδή.
1: Να σε καλά. Φιλιά σε όλους. Καλημέρα.
0: Σε όλους, εμένα θα αγαπάς όμως, ναι. Παιδιά, πραγματικά να αποφεύγετε το αλκοόλ το πρωί. Αν έχετε κάποιον dealer που ονομάζεται Γρηγόρης, να ξέρετε αυτή τη στιγμή δεν απαντάει στο τηλέφωνό σας, γιατί είναι απασχολημένος με την Άντια. Έλα ρε γαμώτο, τι καταπληκτική εκπομπή είναι αυτή η σημερινή. Αλλά πήγε 9.30 και πρέπει να κάνουμε το break. Έλα μωρέ, και περνούσαμε τόσο ωραία. Είναι η φωνή, η γιωμάτη παράπονο η δικιά μου. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ένα ακόμα πρωινό τον τηγανιτό Φραπουτσίνο, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, αλλά δεν τον ξέρετε ούτε κι εσείς. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και έχουμε και σποτάκι για την παράσταση 13 έκτου στο θέατρο Φίντο Κυψέλης.
2: Επική μουσική ακολουθούμενη από επική εκφορά λόγου, προκειμένου να προλογίσουμε επικό σποτάκι για να δημιουργήσουμε επικές εντυπώσεις για την επική παράσταση, το κείμενο για την οποία...
3: Δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Να πω μια συνταγή για κέικ με σπόρους θεία και τραγανή γκρανιόλα. Να καλύψουμε το χρόνο.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, ο Αλέξανδρος Πέτρακας παρουσιάζει την επική ρομαντική κομεντή Ριντάχτα. Μη το κάνετε αυτό. Κομεντιριντάχτα, λέει ο άλλος, και έβαλα από κάτω να πούμε τον γραμπατσίμπαλο.
4: Ποιότητα.
2: Πώς τη λένε την παράσταση? Batman Begins.
3: Γράφεται B-U-T-T, που είναι και καλά αστείο.
2: Να είστε όλοι εκεί.
3: Να μάθετε γιατί γράφεται B-U-T-T, που είναι πολύ αστείο. Το Υγειουργείο Υπουργείας προειδοποιεί. Η παράσταση είναι αυστηρά ανήλικη για κατάλληλους. Ο αρακάς είναι σύγχαμα από όπου κι αν προέρχεται. Τα φωσφορίζει προφυλακτικά. Είναι ερωτικός στόχος για καλαμαράκια που έχουν χαθεί στο σκοτάδι των ψευδεστήσεών τους. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε την παράσταση με άφθονο νερό. Το σημείο G δεν βρίσκεται στην δεξιά πατούχα του αριστερού πάτουχου. Και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της παράστασης 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης.
4: Batman Begins.
3: B-U-T-T. Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το αστείο.
2: Και μιας και μάθαμε χθες το βράδυ από την καταπληκτική National Geographic οριακά εκπομπή του Σταύρου ότι το μπαρακούντα είναι ο Λούτσος, πάμε να ακούσουμε το ομότιτλον, διότι άλλο πράγμα είναι να πεις «Ου, μπαρακούντα» και «Ου, ένας Λούτσος». Είναι λίγο διαφορετικό.

0: look at her, how she makes for the barracuda. Κοιτάξτε την πως κάνει για το Λούτσο. Αυτόματη μετάφραση. We love the Google Translate shit. Yes, yes, yes. 3, 2, 1 Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 22 λεπτά πριν από τις 10, 22 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο και ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το βράδυ στις 12 η ώρα με το «Έχω μία απορία». Σήμερα δεν θα σας προλάβω όλους και ζητάω συγγνώμη εκ προημίου γιατί γίνεται εδώ της κακομήρας. Μισό λεπτάκι, πρέπει να πάρουμε τους εορτάζοντες, ενώ τις εορτάζουσες έπρεπε. Αλλά έχουμε το ίδιο πρόβλημα, να πούμε, όπως κάθε φορά που κανονίζουμε ομαδικό όργιο. Αυτός ο ηλίθιος δεν φωνάζει τις κοπέλες. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, να πούμε. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Πέθανε. Όχι, ρε γαμώτο.
1: Όχι, δεν πέθανε.
0: Μην πεθάνεις τώρα. Μην πεθάνεις. Περίμενε να σου πω χρόνια πολλά και πεθαίνεις μετά. Όλα καλά.
1: Άμα μου πεις χρόνια πολλά, δεν θα πεθάνω.
0: Όχι, αλλά μας πει ο Ιωάννης. Να, δηλαδή. Είσαι καλά.
1: Ήταν και η πρώτη ευχή που έλαβα σήμερα από τον Ιωάννη, έτσι.
0: Α, έλα ρε εσύ, δεν πειράζει. Πέρασες καλά όμως αυτή τη ζωή, ναι. Δεν μπορείς να πεις.
1: Ναι, ναι, δεν έχω παράπονο.
0: Όχι, θα έπρεπε να έχεις, να φύγεις και παραπονεμένος. Δηλαδή, οι ευχές του Ιωάννη δεν είναι απλό κατεβόδιο. Είναι να τη φας και να είναι κρύα αυτή η σαλάτα του σεφ, νομίζω. Κωνσταντίνε μου, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Μόλις έφτασα στη δουλειά, ξεφόρτωσα τα γλυκά στο ψυγείο.
0: Ναι. Τι έχεις πάρει.
1: Εντάξει, έχω 4 είδη για όλα τα γούστα.
0: Τι 4 είδη?
1: 4 είδη γλυκών.
0: Τι, ποια είναι αυτά τα είδη?
1: Έχω κοκ.
0: Ναι.
1: Έχω εκλέρ.
0: Για διαφορά ζώνη, τάκ. Ναι.
1: Έχω εκλέρ, έχω red velvet και έχω και μπισκότο σοκολάτα πάστα.
0: Ωραία, τα δύο πρώτα δώστα τους στους παρακαθιανούς. Τα δύο τελευταία κράτα τα μ' αρέσουν.
1: Εντάξει. Εντάξει. Έλα. Θα σου στείλω διευθύνση.
0: Τι θα έρθω εγώ να. Είσαι με τα καλά σου, ρε. Τι είμαι να πω, Κυριάκος, έρχομαι, ναι, εντάξει, περίμενε, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, δέχτηκες τα χρόνια πολλά από τη σύντροφό σου αρχικά?
1: Τα δέχτηκα λίγο νισταγμένα γιατί την ξύπνησα το πρωί, αλλά το κορίτσι μου τα
0: δέχτηκα. Πες μου χρόνια, σήμερα που είναι η γιορτή μου, μήπως να δοκιμάσουμε εκείνο το... Παρακάλεσες αρκετά και εορταστικά για το σεξ?
1: Όχι το βράδυ, εντάξει, τώρα το πρωί δεν μπορούσα, ήμουν βιαστικός, έπρεπε να φύγω.
0: Τι βιαστικός, γιατί το βράδυ θα καθυστερήσεις, ναι, πολύ. Το βράδυ θα είσαι οι αντοχές του αιώνα.
1: Μαραθωνοδρόμος.
0: Τι να σου πω, δεν σου είπε χρόνια πολλά, δεν σηκώθηκε γυμνή μπροστά σου?
1: Μου είπε.
0: Πώς σου το είπε, έτσι που το λες είναι λίγο. Χρόνια
1: με πολλά. Τα πιζαμάκια, τη αγκαλιά με τη γάτα τη εκεί πέρα, εντάξει.
0: Τι θα γίνει, θα φύγεις, ναι, χρόνια πολλά έχουμε. Δηλαδή. Και τώρα έχεις εκεί συναδέλφισες οι οποίες θα σε φιλήσουν, ναι.
1: Έχω, ναι.
0: Σοβαρά.
1: Έχω και
0: συναδέλφισες.
1: Και συναδέλφισες. Ναι. Και συνάδελφους, έτσι, καλούς, ναι, ερωτικούς.
0: Αυτές οι ιδιαίτερες ερωτικές σου δεν μας νοιάζουν πάρα πολύ. Για τις συναδέλφισες, να πούμε τώρα. Έχεις βάλει και αρώματα και τέτοια να μυρίζεις ωραία.
1: Κάθε μέρα. Κάθε
0: μέχρι
1: μέρα.
0: Και ο Μέρλιν φτερνίστηκε. Τι φόρεσες, αγόρι? Τι πατσουλί έχεις βάλει?
1: Ό,τι μου αγοράσει ο Άννα, εγώ δεν ξέρω.
0: Έτσι, μπράβο, μωρό μου, θα φορέσω το πατσουλί, μυρτό θα φορέσω. Σε παρακαλώ, πρέπει να πέσεις πιο χαμηλά.
1: Μυρτό λεβάντα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποια συνάδελφος εκεί μέσα που είναι πολύ πολύ όμορφη? Δεν μπορεί.
1: Όλες είναι πολύ πολύ όμορφες.
0: Α, ακούνε, το έχεις βάλει δυνατά, ναι, ναι, εντάξει. Ή αφήνεις ανοιχτούς τους ερωτικούς ορίζοντες. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να τύχει στο μέλλον. Και είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, ποια ήταν, τώρα που το θυμάσαι, δεν θα σε καθυστερήσω πολύ από τη δουλειά σου, μέχρι να σε απολύσουν είναι. Ποια ήταν η πιο ευχάριστη γιορτή σου που θυμάσαι? Δηλαδή που είπες ότι τότε, ρε γαμώτο, ήταν καταπληκτικά.
1: Ωραία, φίλε, τώρα, τι λες τώρα?
0: Φίλοι δεν είμαστε, ούτε πρόκειται να γίνουμε, στο λέω, γιατί έχουμε αυτό το ερωτικό ανάμεσα που θα μας κολλώνει,
1: ναι, ναι,
0: για
1: σωστά,
0: πάντα.
1: Σωστά. Ναι, ναι. Όσοι φιλήθηκαν στα χείλη, πώς το λες, ναι, δεν μπορούν να μείνουν φίλοι.
0: Ωραία, γι' αυτό. Να σε κλείσω να πάρω στην Ιωάννα να τη το πω. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα η γιορτή, αλλά θυμάμαι ένα πολύ ωραίο δώρο που μου είχαν πάρει φοιτητής,
0: ναι, ναι,
1: που ο κολλητός μου φίλος μου πήρε ένα τρενάκι εκεί γύρω στα 25 που ήμουν.
0: Σοβαρά, ήσουν φοιτητής, ναι, και σου πήρανε τρενάκι?
1: Μου πήραν ένα τρενάκι, το οποίο το έχω ακόμα και δουλεύει.
0: Έλα ρε, έχεις σιδηρόδρομο τέτοιο τρενάκι?
1: Ναι, ναι, έχω.
0: Το βγάζεις έξω να το παίζεις?
1: Έχω καιρό να το βγάλω έξω, να το παίξω, είναι αλήθεια.
0: Ναι, αλλά
1: θυμάμαι. Θυμάμαι ότι μάλιστα του βάζεις μπαταρίες έτσι και όπως γύριζε, έβγαζε και καπνό από το φουγάρο του.
0: Και τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Μέσα στην κατοχή ο συμφοιτητής σου, πού το βρήκε το τρενάκι?
1: Είχα πετάξει.
0: Πεταμπηγοδοσύλλογος.
1: Λάδια, ξέρεις αυτά, ναι.
0: Έτσι καλά. Έχω και εγώ αυτά τα παιδικά τα παιχνίδια και τα καταχαίρομαι. Δεν μου έχουν μείνει δυστυχώς πολλά. Αλλά κάπου έχω,
1: εγώ έχω λίγα.
0: Ένα αυτοκινητάκι, αυτό το σιδηρόδρομο, όπως το λέγανε, που το πατούσες με το χέρι και έκανε ζουμ, ζουμ, ζουμ και τρέχε.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι, ενθουσιάστηκες. Ναι, πραγματικά. Πεθαίνεις ή δεν έχεις όρεξη, τι γίνεται?
1: Όχι, εξαιρετικά είμαι, μια χαρά.
0: Ναι, πού είναι αυτές οι συναδέλφισσες?
1: Οι συναδέλφισσες,
0: Εξαφανιστήκανε, δεν θα έρθουν σήμερα.
1: Ναι. Με είδαν εδώ μέσα, σου λέει, α, πάλι στον Πέτρακα θα μιλήσεις.
0: Με ξέρουν οι συναδέλφισσες, σοβαρά, μιλάς τώρα.
1: Έχω κάνει τρελή διαφήμιση. Ναι. Καμία δεν θέλει να έρθει στην παράσταση. Φοβούνται, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί, ρε παιδιά.
1: Σε αντίθεση με τον Χάρη, ο οποίος έρχεται, έχει έρθει στις δύο τελευταίες.
0: Ήρθε ο Χάρης.
1: Ναι, ο οποίος με κοιτάει τώρα μέσα από το τζάμι.
0: Σου κάνει και τίποτα τέτοια αυτά, τα κάνει ο Χάρης. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να πείσεις τις συναδέλφες να έρθουν στην παράσταση.
1: Ναι, με κοιτάει μία τώρα τρομοκρατημένη με κοιτάει.
0: Γιατί, είναι άσχημη λογικά.
1: Όχι,
0: έχεις αφήσει το φερμουάρ σου ανοιχτό.
1: Μου κάνει νόημα ο Χάρης, δώσ' της να μιλήσει.
0: Ναι, εσύ, πήγαινε λίγο στην ξαφνιασμένη συνάδελφο.
1: Τώρα.
0: Μωρό, πώς τη λένε?
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Βάγια.
0: Θα τη λέω όλες Χάρη. Βάγια. Αυτά, ναι, αυτά που πετάγανε στο Τζίζους.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Έλα, δικιά σου.
2: Καλημέρα.
0: Βάγια μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μη φας τίποτα από αυτά που φέρνει ο Κωνσταντίνος για γλυκά. Στο λέω.
2: Ωραία
0: δεν είναι. Άμα φας δεν θα είναι καθόλου ωραία. Τα έχει από πέρυσι ότι ξόμινε. Το πρωί μπέρδεψε και τα χάπια του και τα λοιπά. Να ρωτήσω κάτι, είσαι καλά? Αρχικά μην έχεις πρόβλημα, όλα καλά?
2: Όλα καλά.
0: Είσαι λίγο αγχωμένη, είσαι δεσμευμένη?
2: Είμαι.
0: Έλα ρε εσύ, πόσο καιρό?
2: 6 χρόνια.
0: Α, είσαι και στεναχωρημένη. Εντάξει, οκ, λοιπόν, έτσι που το... Και πού γνωριστήκατε?
2: Τώρα μεγάλη ιστορία.
0: Από την αρχή. Η γη έπηξε, βγήκαν οι δεινόσαυροι, έγινε το πετρέλαιο και κάποια στιγμή συναντηθήκατε. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό.
2: Χτυπάει μισό λεπτό.
0: Ναι, χτυπάει. Τώρα θυμηθήκαν οι πελάτες όλοι.
2: Ναι, χτυπάει.
0: Όχι, ρε γαμώτο. Πάνω που θέλω να σε ρωτήσω κάτι πράγματα έτσι λίγο πιο για τον Κωνσταντίνο εκεί πέρα, σαν συνάδελφος. Πώς θα τον βαθμολογούσε στα 10?
2: Στα
0: 10. Ναι, 10. Αν έλεγα 4 θα ήταν άλλο. Αλλά να τον βάλουμε στα 10 γιατί όλοι ξέρουμε πώς πήρε τη θέση. Δηλαδή.
2: Με μέσο.
0: Ναι, στα 4 δεν χρειάζεται μέσο. Λοιπόν, πώς θα τον βαθμολογούσε, σαν συμπαρουσία? Είναι καλό, σας προσέχει, φέρνει καφέδες.
2: Ναι.
0: Μυρίζει ωραία. Δηλαδή, όταν μπαίνει μες στο γραφείο, ξέρετε ότι μπήκε ο Κωνσταντίνος.
2: Αν μυρίζει καλά ή όχι.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος. Πρόσεχε να μην το κλείνεις, γιατί είναι ο Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου και αλλάζει τελείως το αν μυρίζει ωραία. Ναι. Έχεις πάθει λίγο τρακ. Μην έχεις. Μην έχεις, μωρέ. Όχι, καθόλου. Μία τελευταία ερώτηση.
2: Δουλεύουμε γι' αυτό, όχι τίποτα.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Με τον Κωνσταντίνο και μέσα και δουλεύετε. Λοιπόν, να σου πω, έχει φέρει μία Black Forest. Και κάτι άλλο, τα δύο πρώτα που θα κεράσει μην τα φας, τα δύο τελευταία.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, το έχουμε. Πού θα πας διακοπές το καλοκαίρι?
2: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Θα πας διακοπές?
2: Μπορεί.
0: Το αφήνουμε έτσι χολό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω άλλη μία ερώτηση, αλλά θα μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο και δεν έχω, που ήταν το τι φοράς.
2: Ωραία.
0: Δηλαδή με τι dress code πάτε στην εταιρεία, αλλά δεν θα στο ρωτήσω. Θα σε πάρω μετά την εκπομπή και θα τα πούμε, εντάξει?
2: Ναι, φυσικά.
0: Ναι, φιλιά. 6 χρόνια μετά με τον άλλο. Ναι, πάρε, άγνωστε. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Έλα,
0: Κωνσταντίνε μου, να σου πω. Απομακρύνσου. Δεν γίνεται δουλειά και να τις δώσεις τα πρώτα τα γλυκά. Όχι τα ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Ό,τι θέλουν να διαλέγουν.
0: Να περάσεις υπέροχα σήμερα. Ευελπιστώ σήμερα το βράδυ παράλληλα με την εκπομπή να κάνεις και το σεξ.
1: Α, ναι, εκεί στο 12 με 2, ναι, ωραία.
0: Ναι, 12 με 2, δηλαδή κάποια στιγμή 12 με 12 και 2, 2 λεπτά είναι υπεραρκετά. Δεν έχουμε και απαιτήσεις, οπότε είμαστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, αγαπημένοι Αλέξανδρε.
0: Να φας ένα κουβά ολόκληρο όμως μερέντα, που είναι σαν. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Φιλιά. Στη Βάγια, όχι σε σένα, δυστυχώς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχει γίνει της κακομήρας χαιρετίσμα. Να, η φίλη μας η Νατέρθια. Έλα, στουμπιθαρέτα. Που λέει πες χρόνια πολλά και από μένα και τον Γρηγόρη στην Τίνα. Είμαστε δαμπαντίδες, να μην χαλάμε μονάδες. Δε λέθεθη. Τα μετέφερα μόλις. Το Γρηγόρη αυτόν που ήταν με την Τίνα, ούτε αυτός δεν της μιλάει. Παίρνει εσένα τηλέφωνο να είστε τρομερά παράξενη παρέα, να δηλαδή. Να η Ιωάννα που είναι σύντροφος Κωνσταντίνου και δυστυχώς σήμερα θα την κυνηγάει ο άλλος, ξέρεις, υποχρέωσή σου είναι, έλα ρε μωρό. Καλημέρα ψηλό μου σαν το ερωτικό αγόρι, λέει, μέρα γιορτής και χαρά σήμερα. Χρόνια πολλά στο αγόρι μου. Ναι, αλλά τώρα ακούει ο Κωνσταντίνος, μη λες. Και σε όλες και όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες να πάρεις τηλέφωνο να τους ευχηθείς. Δεν κάνω άλλο πράγμα το πρωί. Να και ο Κυριάκος. Καλημέρα εορτάζοντες και χρόνια πολλά. Περιμένω γλυκάκια. Κυριάκο Κωνσταντίνε, σε καταλαβαίνουμε, θα σου στείλουνε. Και ο Ιωάννης που λέει τα ταρτάκια είναι η διχασμένη ξεφτύλα των γλυκών. Αν παιδιά το ταρτάκι ήταν ημέρα εβδομάδα, θα ήταν Τρίτη. Και είπες Τρίτη, ναι, ναι. Τάχα μου υγιεινό, επειδή σου βάζω ένα κομμάτι φρούτο, λέει, το οποίο δεν έχει ποτέ γεύση, γιατί είναι βουτυγμένο στο σιρόπι, δεν έχει αφήσει ταρτάκι για ταρτάκι ο άλλος. Και οριακά λέει άψη το ζυμάρι. Πες τα ρε Ιωάννη, μπορείς να καταραστείς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να καταραστείς τα ταρτάκια. Για να πάθουν αυτό το ντουβρουτζά με το ευχολόγιο το δικό σου, να πούμε, που έχει έτσι ταυτόχρονα και γραμμή του μπικίνι από την Κάντι Κάντι, να εξαφανιστούν από τις προθήκες. Δηλαδή αν γίνεται, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Μαρίτα μου, καλημέρα.
2: Καλώς το.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Μα δεν με λένε Κώστα.
2: Ούτε εμένα.
0: Ο γαμότο. Τότε να στο κλείσω στη μούρη. Εσύ πότε γιορτάζεις 15 Αύγουστο.
2: Εγώ 15 Αύγουστο.
0: Τι είναι μόνο το όνομα.
2: Όχι ρε, είναι διπλό, Μαρία Δέσποινα. Οπότε γιορτάζω δύο φορές. Μπορώ να το κάνω και 21 Νοεμβρίου για να παίρνω δύο δώρα.
0: Αυτό δεν είναι που είναι οι Παρθένες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δηλαδή...
2: Από κάπου.
0: Ναι. Δεν μπορείς. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν μπορείς. Μου έρχονται απανωτά μηνύματα από αγνώστους. Από non-mutual.
2: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Σικενότ. Ζικά νύχτε έρχονται από άλλες.
2: Αμπαίλε.
0: Λοιπόν,
2: και στα αραβικά, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Μίλετε για τα ταρτάκια, ρε. Είχα τούρτα ταρτάκι, θα σέβεστε.
0: Όχι, ρε. Δεν μπορείς. Δηλαδή...
2: δεν μπορώ, όχι. Και στα γενέθλιά μου πέρσι, δηλαδή, ήταν το πλήγμα.
0: Τι εννοείς τούρτα ταρτάκι.
2: Τούρτα ταρτάκι. Τουρτάκι. Ήταν, σκέψου.
0: Φέρε μου μια σύντιμηση. Ό,τι να είναι.
2: Ένα τεράστιο, ενόρμου σταρτάκι,
0: ναι.
2: Σε κουτί. Και βάλαμε κεράκι από πάνω. Ήταν ενόψιμο.
0: Δεν το πέταξες
2: όμως,
0: αμέσως.
2: Αρέσουνε. Όχι ρε, εγώ τα τρώω, μου αρέσουνε.
0: Καλά, το ξέρουμε, αλλά δεν το πέταξες. Είναι άλλα πράγματα, ξέφυγε λίγο.
2: Ελπίζω να μην επαναληφθεί και φέτος αυτό. Και πλησιάζει και όλη η ημερομηνία και αγχώνομαι.
0: Ναι, αυτό δεν, μπορεί, αυτό δεν είναι γλυκό για γιορτή.
2: Είναι για μνημόσυνο, νομίζω, για κηδείες, τέτοια πράγματα.
0: Να σου πάρω ένα νεκροτσούρεκο, να μου σου βάλω από πάνω ένα αβοκάντο και αυτό
2: έχω για πολλά. Ποιο νόστιμο είναι το νεκροτσούρεκο.
0: Είναι καταπληκτικά, εν τω μεταξύ δεν τα βγάζω στην παραγωγή. Πρέπει να σου πεθάνει κάποιος για να πάει να πάρει παραμάσκαλα καμιά δεκαπενταριά.
2: Αν έχει και σοκολατίτσα από μέσα, είναι καλά. Εντάξει, αλλά σου λέω και το ταρτάκι, εμένα μου αρέσει. Τα ταρτάκια τα τρώω.
0: Μα τώρα να σου φέρουν ταρτάκι για χρόνια πολλά.
2: Αλλά για γενέθλια δεν κάνει, ρε γαμώτο. Δεν είναι. Θέλει κάτι πιο celebration. Celebration, άλλες.
0: Άστο, ναι, σκηκενότ.
2: Εορταστικό.
0: Τέλος πάντων, είναι μια ιδέα και μισή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην πάρεις ταρτάκια.
2: Εντάξει, θα σε κεράσω κάτι άλλο.
0: Να δώσεις, ναι, ναι, αυτό εκεί που δεν είναι 21 Νοεμβρίου και τα τρως, δεν θυμάμαι, τα πετάς πέρα εδώ, δεν θυμάμαι ακριβώς τα χόμπι σου.
2: Θα σε βάλω να διαλέξεις.
0: Έχεις Κωνσταντίνους, Ελένες και τέτοια.
2: Έχω τη μία φίλη Σαύρα που ναι. γιορτάζει.
0: Έλα να τη σπάσει κρίκες.
2: Που είναι Έλενα.
0: Έχω και εγώ μία Σαύρα εδώ. Έχω ένα μολυντήρι.
2: Ναι.
0: Το οποίο είναι παρλαπίπας. Δεν κάνω πλάκα.
2: Μιλάει. Κάνει ή.
0: Όχι, κάνει. Το βράδυ. Ναι, αλλά μιλάμε για απίστευτο
2: παρλα. Έλα, μου αρέσουν αυτά, τα αγαπώ. Έχουν ωραία φατσούλα. Είναι σαν να χαμογελάνε μόνιμα.
0: Ναι, στόχοι. Ξέρω κι άλλο ένα παθής από σύχαμα τέτοιο που είναι. Αλλά τέλος πάντων, το έχω ταΐσει ανελέητα. Και είναι κάθε βράδυ το περιμένω. Δεν με παίρνω ύπνος για να δεν ξυπνάω το πρωί. Γιατί δεν ξέρω, θα λέγατε. Περίμενα το μολυντήρι να μου μιλήσει.
2: Έρχεται όμως.
0: Ναι, ναι, έρχεται. Είναι στάνταρ το δρομολόγιο του.
2: Γαμώτο. Εμένα ένα που είχα δει στο μπάνιο ναι. δεν ξαναήρθε. Το χάσα. Άναψα το φως, πήγα να του μιλήσω και έφυγε.
0: Πώς ρε εσύ, αφού ξαναβρεθήκατε. Η φίλη σου ήταν. Ήταν ο φωτισμός λάθος. Εμένα μου μιλάει συνέχεια. Με παίρνει και τηλέφωνο, με θυμάται στα γενεθλιά μου.
2: Όχι, εμένα πήγε πίσω από τον καθρέφτη και εξαφανίστηκε μετά.
0: Όχι, ρε γαμώτο, θα τρόμαξε. Τρόμαξε και το μολυντήρι. Λοιπόν, χαιρετίσματα και χρόνια πολλά στη Σαύρα φίλη. Τι άλλο κανένα.
2: Να χαίρεσαι και την αδερφή σου.
0: Ναι, έχω πολλούς τέτοιους. Δεν μπόρεσα όλους να τους πάρω τηλέφωνο.
2: Την κανονική σου.
0: Ναι, ναι, η οποία πέρσι έφερε πάλι ρτάκια. Δηλαδή τώρα.
2: Το κάνει επίτηδες νομίζω.
0: Αν ακούει η αδερφή μου που δεν ακούει, αλλά αν ακούτε συνάδελφοι της αδερφής μου που είναι καλό να ακούτε και τη δείτε να κουβαλάει τα αρτάκια, παρακαλώ χώστε τη μούρη της μέσα σε αυτά για να χαλάσουν και να αναγκαστεί να πάρει άλλα. Δηλαδή,
2: να σου πω κάτι, ναι. Το κάνει επίτηδες προφανώς για την υγεία σου, για να μην κάτσεις να φας όλο το κουτί. Σου λέει δεν θα τα φάει αυτά.
0: Και
2: οπότε...
0: δεν ξέρω να ανοίξω το ψυγείο. Δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση, αλλά δεν πάω μέχρι το στάχι και μέλι να πάρω όλη την προθήκη από μπροστά. Δηλαδή είναι εύκολα αυτά. Έχεις και μεξούλες βλέπω.
2: Μου φύγε λίγο. Ναι, έχω πάθει με τις αλλεργίες μου φοβερό τέτοιο. Χθες γύρισα στο σπίτι με φαγούρα. Κάτι με ενοχλεί, δεν ξέρω.
0: Τι σε έτρωγε.
2: Παντού.
0: Χρούτσου, το.
2: Χέρια, πόδια, με τσιμπήσανε πράγματα. Ήτανε, λες και πήγα βόλτα στον Αμαζόνιο ένιωσα.
0: Συγγνώμη,
2: αλλά ήταν ωραία.
0: Όταν λες παντού, τι είναι παντού. Μπήκε, έχεις φαγούρα στο...
2: Ναι, μέχρι και εκεί είχα. Σκέψου, δεν ξέρω τι έγινε. Τρυπώσανε από παντού. Θα βάλω κολάν, μου φαίνεται, για να μην μπαίνουν.
0: Ναι, ή να βάλεις κάτι. Δηλαδή, το έχω πάθει και με πάρκινγκ στην Κυψέλη. Όσο δεν βάζαμε την καρέκλα, δεν βρίσκαμε. Όταν βάλαμε την καρέκλα στο πεζοδρόμιο, βρίσκαμε ανοιχτά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
2: Έτσι, ευτυχώς.
0: Υπάρχει. Και τι κάνεις για τη φαγούρα στο.
2: Τι να κάνω, έκανα μπάνιο και έφυγε. Προφανώς από τη γύρη, δεν ξέρω, έχει κάτι λεύκες εκεί πολλές. Οπότε βγάζουν αυτό το μπαμπακοειδές πράγμα που κολλάει. Δεν ξέρω.
0: Και πώς μπήκε το μπαμπακοειδές της λεύκας το. Δηλαδή, είδε τους άλλους, σου λέει μπαίνουν όλοι, ας πω κι εγώ.
2: Είχε και κουνούπια, δεν είναι. Αυτά τα μικρά τα σκνηποειδή που τσιμπάνε ύπουλα. Και...
0: να σου πω κάτι.
2: Κάτι μυγάκια που κάνανε ντου.
0: Μόλις συνειδητοποίησα ότι είσαι πραγματικά το target group. Για αυτές τις κρέμες για την ευαίσθητη περιοχή. Εσύ έχεις και χλωρίδα και πανίδα πλέον. Δηλαδή για την ευαίσθητη πανίδα που λέτε το. Το πεχά σου δεν είναι πια ουδέτερο.
2: Έχει διαταραχθεί προφανώς.
0: Έχει πάθει δυσθυμία. Μπορεί να είμαι και θετικό. Μπορεί να είμαι και αρνητικό. Δεν έχω ιδέα.
2: Εντάξει, το καταπολέμησαν. Τώρα δεν έχω καμία φαγούρα, είμαι εντάξει.
0: Τίποτα, ούτε λίγο, ούτε τώρα που το σκέφτεσαι, άμα το σκεφτείς δεν σου έρχεται λίγο χρύτσο-χρύτσο.
2: Όχι.
0: Λίγο το υποσυνείδητο, αν συνεχίσω να σου λέω, ας πούμε, για φαγούρα, λίγο στην άκρη. Λίγο,
2: όχι, στον αφιένα με πιάσε φαγούρα.
0: Ψηλά το πήγες, ψηλά πήγαινε το μάτι στη θέση του. Φιλιά πολλά, λεχρούτς.
2: Λεχρούτς, λεχρούτς.
0: Και μάλιστα μπορούσα να σου πω και λεπρούτς. Αλλά μου είπες ότι
2: Όχι
0: έκανες το μπάνιο, γι' αυτό λέω. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Γαμώτο, έχω αφήσει πολλά μηνύματα που δεν τα διαβάσαμε του φίλου μας του Χρήστου. Feeling περισσότερο Σταύρος από ποτέ. Χαιρετίζουμε το Σταύρο, το Χρήστο. Οι συνομιλίες με την Τίνα λέει είναι απόλυτα επικές, ειδικά με όρους Ερτζιανών, με οποιουσδήποτε όρους. Δηλαδή και με μέσους όρους. Η Νάντια που λέει Τίνα θα έρθω να κάνουμε και τις δικές σου ντουλάπες. Α, καλά. Δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Ο Πάνος, να, που λέει καλημέρα. Γιορτινή μέρα σήμερα γιορτάζει το κορίτσι μου. Σοβαρά. Γιορτάζει Κινάντια στο σπίτι, μην το ξεχάσεις. Να το χαίρομαι και να είναι καλά. Ναι, ναι. Γιορτάζει Κινάντια στο σπίτι, μην την ξεχάσεις, θα έχεις πρόβλημα. Στο λέω. Για να τα θυμίζουμε. Να και ο Γιώργος που δεν γιορτάζει. Και λέει χρόνια πολλά σε όλους. Θυμίζω το βράδυ θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά στις 12 ώρα ακριβώς με το «Έχω μία απορία». Θα κάτσουμε να σταθούμε απέναντι στα ερωτηματικά μας και για 2 ώρες θα τα εκθέσουμε εδώ και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Να και ο Κρίς που λέει καλημέρα, να σε ρωτήσω λέει πότε πήγες στο Ιράκ και έχει εδώ έναν... Έχω κάνει εγώ τέτοιο πράγμα. Τι είναι αυτά ρε, τι τηλεφακ, ως... Το τέλος είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, thank you very much for your presence here today in our radio show. Τα ξαναλέμε το βράδυ, τα λέω λίγο εντάχει γιατί δεν έχουμε πάρα πάρα πολύ χρόνο. Κανονιστείτε στις 12 η ώρα να έχετε την απορία σας και να είσαστε εδώ. Για όσα παιδιά δεν πρόλαβα τα μηνύματά τους, ο Σταύρος ζητάει συγγνώμη γιατί εγώ είμαι πολύ άντρας για να πέσω τόσο χαμηλά. Και να σας πω και κάτι. Τα είπαμε, διασκεδάσαμε, αλλά σήμερα μπορεί να βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας. Εκείνη με τα κερατάκια τζιτακυρτά, τα ματάκια τζιταμπιρμπιλωτά, τη χαροπίτζη, την ουρίτσα. Αφενός μπορεί να λέγεται Ελένη, δηλαδή όλος ο κόσμος σήμερα λέγεται Ελένη ή Κώστας. Ασχέτως φίλου, να σας κοιτάξει και να σας πει ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil.
5: Θέλω να ξέρω
6: πού Seventies, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
7: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
8: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
9: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
10: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

6 μετά τις 6 ζωντανά στον Free FM 981 από την Αθήνα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Back to the future, αυτό της Πέμπτης, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ένα χαμόγελο, ξέρετε, μέχρι τα αυτιά ένα πράγμα. Είμαι ο Πάνος Μπλάνος, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά που έχουμε, απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Αυτό είναι εμπιστευτικό, ξέρετε. Καλησπέρα Νάσο, καλησπέρα Νίκο.

0: 2 το μεσημέρι, μάλλον βροχή μέχρι το βραδάκι. Σάββατο πτώση άλλων 3 βαθμών και ενδέχεται μετά το μεσημέρι βροχή. Θερμοκρασιακά, η Κυριακή έρχεται στα επίπεδα τα αυριανά, χωρίς βροχές και τέτοια, χωρίς απρόοπτα δηλαδή. Αυτά. Επειδή, ξέρετε, είναι άστατος ο καιρός και έβαλα μάλλον λίγο δύσκολα εκεί στον φίλο μου στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτός είναι ο Πολ 40. Classic Hits Radio. Free 98.1.
1: Oh no, we gotta change everything. We need to start with the remix of Dancing All the Night.

Dancing All The Night, αυτός είναι από τον 40. Να ευχηθούμε βεβαίως χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα που γιορτάζει. Εμείς η υπόλοιπη μισή Ελλάδα. Βέβαια υπάρχει και πάντα υπάρχει σε κάθε γιορτή και κάποιος ο οποίος λέει, α όχι, εγώ δεν γιορτάζω σήμερα. Και καλά λέει, και τον Τίνα από πού βγαίνει, από το Σερπατίνα ας πούμε. Ναι, πάντα υπάρχουν παιδιά αυτά τα πράγματα. Επίσης να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη μακροβιότερη ελληνική εκπομπή, παρακαλώ. Τώρα να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά είναι που το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς.

Πάρα πολύ καλά όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους, γιατί θα μετακινηθείτε πολύ πιο γρήγορα. Αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, λόγω ώρας είναι οι λιγότεροι. Παραλιακά, από το Καλαμάκι μέχρι και τον Πειραιά θα πάτε σφαίρα. Λεωφόρος Αθηνών, να την προτιμήσετε, εάν σας κάνει. Πέτρου Ράλι το ίδιο. Οδός Πειραιός εξαιρετική. Λεωφόρος Συγκρού μόνο το κομμάτι της εισόδου στην πόλη είναι, έχει πρόβλημα. Άνοδος Μεσογείων μια χαρά. Άνοδος Κηφισίας, να το γράψουμε στα πρακτικά αυτό παρακαλώ. Να την προτιμήσετε την άνοδο. Οδός Παντησίων σε εξαιρετική κατάσταση. Βεϊκού τα ίδια. Καλώς όριζω τον φίλο μου τον Γιώργο. Τον Σωτήριο Άρτια Φιχθής. Την Άντια. Νάντια, γιορτάζει σήμερα, έτσι. Έχετε και αυτά τα παρακλάδια που, τα οποία μας μπερδεύουν. Εν πάση περιπτώσει, να είσαι πολύχρονη εσύ και οι άνθρωποι που αγαπάς. Τι έχω τώρα?

Μεγάλη Βρετανία θα πάμε τώρα να σας πω ότι σοκ προκλήθηκε εκεί όταν ο ροδιαφωνικός σταθμός Radio Caroline ανακοίνωσε πως πέθανε ο βασιλιάς Κάραλος. Φυσικά η είδηση κυκλοφόρησε αμέσως και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στα ΜΜΕ και στα social media. Πιο συγκεκριμένα το περιστατικό σημειώθηκε όταν το κανονικό πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού διεκόπη και μεταδόθηκε ανακοίνωση που ανέφερε πως ο μονάρχης έφυγε από τη ζωή. Ακολούθησε η μετάδοση του God Save the King, ενώ ο σταθμός διέκοψε το πρόγραμμά του για περίπου 15 λεπτά, εντείνοντας βεβαίως τη σύγχυση του κοινού και προκαλώντας έντονη φημολογία στα κοινωνικά δίκτυα. Βέβαια, λίγο αργότερα οι παρουσιαστές επανήλθαν στη συχνότητα ζητώντας συγγνώμη. Διευκρίνησαν ότι επρόκειτο για λανθασμένη ειδοποίηση, αποτέλεσμα τεχνικού προβλήματος, ενώ η διοίκηση του σταθμού απέδωσε το συμβάν σε υπολογιστικό σφάλμα που ενεργοποίησε κατά λάθος το ειδικό πρωτόκολλο που διαθέτουν όλα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για την περίπτωση θανάτου μέλους της βασιλικής οικογένειας. Είδατε που και τα κομπιούτερ κάνουν λάθος. Και αυτό είναι εμπιστευτικό. Η φίλη μου η Ρένα το ζήτησε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

31 μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981. Αυτό είναι τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει λόγος να το ακούσουμε όλο. Αυτά που έπρεπε να τα ακούσουμε, τα ακούσαμε έτσι κι αλλιώς. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς. Back to the future, αυτό της Πέμπτης, εδώ στον Classic Hits Radio Free 98.1.

0: Μια συνείδηστη έρευνα έκανε το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, η οποία μάλιστα προκαλεί συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς διαπίστωσε ότι τα AI agents που υποβάλλονται σε εξαντλητική και επαναλαμβανόμενη εργασία τείνουν να υιοθετούν ρητορική περί εργασιακής εκμετάλλευσης και συλλογικών δικαιωμάτων κοινωνικής ανισότητας.
1: Από φόρτος εργασίας. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Futurism, ερευνητές ανέδεσαν σε δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να εκτελούν μονότονες εργασίες όπως περιλήψεις εγγράφων υπό ολοένα και πιο αυστηρές και πιεστικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, τα συστήματα προειδοποιούσαν ότι τα λάθη θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και σε τερματισμό η αντικατάστασή τους. Αρκετά AI agents άρχισαν να εκφράζουν παράπονα για άδικες συνθήκες και χρησιμοποιούσαν φρασιολογία που παρέπεμπε σε εργατικούς αγώνες και συλλογική διεκδίκηση. Δηλαδή ένα πράγμα, λαέ επισκύπη στο κεφάλι και τέτοια. Τι έχουμε τώρα? Free 98.1 80s and 90s.

0: Of Your Love. Το 2018, 21 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή, να ξέρετε, ο δικός μας, ο Χάρι Κλίν. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, με το χιούμορ του, με όλα αυτά που περιέγραφε. Έχουμε κάτι από Χάρι Κλίν να ακούσουμε.
1: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
1: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
0: Και πάει έτσι, καταλαβαίνετε.
3: Πιο δυνατά να ειδονίζετε το έδαφος ακίνητη.
0: Να σας θυμίσω επίσης ότι διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο στον τόπο μας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Αυτός είναι ο Ρικάς, λέει, επίσης από το 1987 στο λατρεμένο σας Never Gonna Give You Up.
4: Free 98.1 80s and 90s.

Ρωσία θα σας πάω τώρα και μάλιστα βαθιά μέσα στις στέπες στην περιοχή του Αστραχάν. Και μέσα εκεί στις στέπες το τελευταίο πράγμα που περιμένεις να δεις είναι έναν τούβλινο φάρο 20 ορόφων παρακαλώ που υψώνεται πάνω από το ανίδρο τοπίο. Θα μπορούσε να είναι και στην Ελλάδα, παιδιά, κάτι τέτοιο, αν θέλαμε να φάμε, ξέρετε, καμία αυτή. Λοιπόν, αυτό το είδος κατασκευής, να ξέρετε, συνήθως το βλέπεις κοντά σε μία ακτογραμμή, αλλά σε αυτή την περίπτωση η πλησιέστερη ακτή απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα. Τόσο μακριά που δεν μπορείς καν να δεις τη θάλασσα από την κορυφή του φάρου. Ο φάρος Πετρόφσκι, έτσι λέγεται, αποτελεί βεβαίως μια αρχιτεκτονική ανομαλία, η οποία όμως εύκολα μπορεί να εξηγηθεί. Πολύ παλιά, μα πάρα πολύ παλιά, το 1741, ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας έδωσε εντολή για την κατασκευή αυτού του φάρου. Όμως τότε ολόκληρη περιοχή αποτελούσε μέρος της Κασπίας θάλασσας και μάλιστα είχε και νησιά που φιλοξενούσαν ένα λιμάνι στο οποίο μάλιστα μπορούσαν να γυροβολήσουν και πλοία. Σιγά σιγά βέβαια τα νερά της Κασπίας θάλασσας υποχώρησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και στις αρχές του περασμένου αιώνα το νερό στην περιοχή είχε γίνει τόσο ρηχό που το λιμάνι έπρεπε να κλείσει. Ο φάρος Πετρόφσκι έπαψε να λειτουργεί το 1930. Έτσι λοιπόν ευφιέστατοι οι μάγκες εκεί. Ο φάρος λοιπόν της ερήμου του Αστραχάν έγινε το σπίτι ενός μικρού ραδιοφωνικού σταθμού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 90. Και από τότε που σταμάτησε να λειτουργεί ως φάρος, είναι ραδιοφωνικός σταθμός και βεβαίως εθνικό μουσείο. Τι ωραία να κάνεις εκπομπή σε ύψος 20 ορόφων και να βλέπεις.

by day. Ένας τρόπος μετακίνησης της πόλης και στην Αθήνα βέβαια είναι το τραμ. Έχουμε ελληνική λέξη για το τραμ, βεβαίως και έχουμε, και στα ελληνικά είναι τροχιόδρομος, να ξέρετε. Πρόκειται για τον ελαφρύ σιδηρόδρομο που εξυπηρετεί αστικές μετακινήσεις. Να ξέρετε ότι η λέξη τραμ προέρχεται από τη σκοτσέζικη γλώσσα και αρχικά περιέγραφε όχημα που χρησιμοποιούσαν στα ανθρακοριχεία. Και στα γαλλικά ο όρος la tram χρησιμοποιείται με την έννοια της τραβέρσας, ενώ η σύνδεση με τα ξύλινα δοκάρια των πρώτων σιδηροδρομικών γραμμών θεωρείται η πιθανή πηγή της ονομασίας. Classic Hits Radio 98.1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Πέμπτης. 21 Μαΐου τώρα, θα πάμε στο μακρινό 1989, όπου και θα συναντήσουμε την Donna Summer σε new entry στα βρετανικά charts απευθείας στο νούμερο 19. Ήταν το I Don't Go Gonna Get Hurt, το οποίο μάλιστα έφτασε νούμερο 7 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βρισκόμαστε στις 21 Μαΐου του 1989. Βρισκόμαστε στα βρετανικά charts. Δεν αλλάζουμε τίποτα, πιστέψτε με. Απλά θα have a look τι γίνεται στο νούμερο 7. Εκεί συναντάμε τους Roxette με το The Look. Το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι να σας πω μια μικρή ιστορία, πιστοποιήθηκε ως χρυσό από την Σουηδική Ένωση Δισκογραφικής Βιομηχανίας επειδή είχε πωλήσει την πρώτη εβδομάδα πάνω από 25.000 μονάδες, δίσκους δηλαδή.

Κουμπάει χρονομηχανής τώρα, 21 Μαΐου 1984, η αγαπημένη μου χρονιά. Μένουμε στα βρετανικά charts. Εκεί πάλι έχουμε ένα new entry απευθείας στο νούμερο 84. Συναντάμε τον King με το Love and Pride. Το συγκεκριμένο έφτασε μέχρι το νούμερο 55 στο Billboard, ενώ τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε στο νούμερο 2.

μένουμε στις 21 Μαΐου, μένουμε στο 1984. Απλά πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δούμε τι γίνεται εκεί, αν έχουμε new entry και ποιο είναι αυτό στο Billboard. Απευθείας στο νούμερο 87 μπαίνει ο Paul Young με το Love of the

Κουμπάκι και χρονομηχανής τώρα, 21 Μαΐου 1975. Σαν σήμερα ο Έλτον Τζον γίνεται ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που δίνει συναυλία στην Σοβιετική Ένωση. Ένα από τα τραγούδια που είχε παίξει τότε βεβαίως και ήταν το Crocodile Rock του 1972.

21 Μαΐου τώρα, 1978. Ντεμπούτο στο αμερικανικό Billboard 200 στα charts, απευθείας στο νούμερο 53, κάνει το soundtrack της ταινίας Grease. Βεβαίως ήταν μια παγκόσμια επιτυχία. 30 εκατομμύρια αντίτυπα πούλησε μόλις την πρώτη χρονιά και ήταν ένα από τα πρώτα σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών. Έφτασε νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ιαπωνία και σε πολλές άλλες χώρες. Το τραγούδι που ακούμε, το You Are The One That I Want, βεβαίως και ήταν νούμερο 1 και σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο, με φωνές του John Travolta και Olivia Newton-John.

21 Μαΐου τώρα του 1983. Εκεί θα συναντήσουμε τον Billy Idol με το single White Wedding, το οποίο είναι new entry στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 71. Έφτασε νούμερο 1 στον Καναδά, ενώ στο Billboard έφτασε μέχρι το νούμερο 36. Στο βίντεο κλιπ να σας πω ότι πρωταγωνιστεί ο Billy Idol βεβαίως, και το αληθινό του κορίτσι εκείνη την εποχή, η Peri Lister, η οποία είναι ντυμένη νύφη.

πάρα πολύ καλά. 21 Μαΐου τώρα 1980 θα μεταφερθούμε στο Αμβούργο, στη Γερμανία, γιατί εκεί δίνουν συναυλία η Κλάς. Εκεί λοιπόν ο τραγουδιστής ο Τζο Στράμερ συλλαμβάνεται επειδή σπάει την κιθάρα του στο κεφάλι ενός θαυμαστή που παρακολουθούσε τη συναυλία. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα αφού του έγινε αλκοτέστ.

Κλείνουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε 21 Μαΐου 1975. Εκεί θα συναντήσουμε τους Nazareth με το single Love Hearts, το οποίο σαν σήμερα κάνει new entry στα Αυστραλιανά charts απευθείας στο νούμερο 93. Έφτασε νούμερο 1 στον Καναδά, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Νότια Αφρική, στην Νορβηγία. Νούμερο 41 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

The Days of Pearly Spencer στην εκτέλεση του Mark Almond, αυτή του 1992. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο Free 981. Ακούτε αυτά που πρέπει να ακούσετε, γιατί δεν παίζουν πουθενά αλλού, πιστέψτε με. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8. Να καλωσορίσω John Jonet Father, τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο, τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, ό,τι καλύτερο εύχομαι.

Melissa Etheridge, Like the Way I Do, από το 1988. Σε 20 περίπου λεπτά θα έρθει στην παρέα μας ο Γρηγόρης Τάικος, θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 ακριβώς θα δώσει σκυτάλι στον Γιάννη Μουτσόπουλο μέχρι τα μεσάνυχτα. Classic Hits Radio, 98.1.

Johnny Hey Jazz, πάνω Hey Stu, Saturday Dreams. Από το 1984 έχουμε δύο τραγούδια ακόμα για να φτάσουμε στο τέλος. Το πρώτο θα είναι το Midnight Mix. 98.1

Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα το προηγούμενο δίωρο. Εμείς ανανεώνουμε για τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Σε λιγάκι θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Γρηγόρη Στάικο. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, να κοιτάτε πολύ και με νόημα στα μάτια τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Και ενώ ακόμη δεν έχει δύσει ο ήλιος εδώ στο Βέλγιο, είμαστε και πιο βόρεια, έρχεται το καλοκαίρι, θα μεγαλώνει μάλιστα η μέρα, αυτό θα συμβαίνει παντού στο βόρειο ημισφαίριο, για έναν μήνα ακόμη. Είναι 5η 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή σήμερα, λένε ότι γιορτάζουν οι μισοί Έλληνες και Ελληνίδες του Αγιανιού, εντάξει, και ο Γιώργος και ο Δημήτρης είναι δημοφιλή ονόματα, αλλά και Κωνσταντίνος και Ελένη που γιορτάζουν σήμερα, πολύ δημοφιλείς. Και έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και Ελένες που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε τον Ντίνο από τους Θρακομακεδόνες, τον Κωνσταντίνο Γεροντή, τον Κώστα Παπακώστα από το Φυσκάρδο, την Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα και άλλους και άλλες που θα θυμηθώ στη συνέχεια. Live, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10. Live, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα από τις Βρυξ.

αγαπημένο τραγούδι σε διαφορετική εκτέλεση. Το Don't Go Breaking My Heart, νούμερο 1 επιτυχία για τον Elton John και την Kiki D του 76, σε μια εκτέλεση του 94, σε club mix από τον σπουδαίο Roger Sanchez. Ο λόγος που θυμήθηκα αυτό το τραγούδι είναι ότι η συγκεκριμένη εκτέλεση περιλαμβάνεται σε ένα maxi single που κυκλοφόρησε η γνωστή ετικέτα χορευτικής μουσικής η Positiva πριν από μερικές ημέρες. Elton John και RuPaul, Don't Go Breaking My Heart. Θα ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση για τις επόμενες δύο ώρες και θα περάσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που μάλλον θα μεταδώσω και πάλι στην εκπομπή της Κυριακής, γιατί και καινούριο είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Από έναν καλλιτέχνη που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα, από την Αυστρία, η νέα του κυκλοφορία, το νέο του τραγούδι που παρουσιάστηκε σε ένα από τα διαλύματα της μετάδοσης του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision φέτος. Ακούστηκε λοιπόν αυτό και το ξαναλέω, μου αρέσει πολύ και θα το ακούσουμε μάλλον και την Κυριακή στις νέες κυκλοφορίες. Parov Stellar. Αυτό είναι το Black Lilies.

Ο ήλιος του Μεξικού, Le Sol ή μάλλον El Sol de México, έτσι τον αποκαλούν στην πατρίδα του, γιατί είναι Μεξικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ο Λουίς Μιγκέλ, ο οποίος μπορεί να είναι άγνωστος σχεδόν στην Ελλάδα, αλλά έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Το 1985 κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ στην ιταλική γλώσσα, το Canta in Italiano, από το οποίο ακούσαμε Noi ragazzi di oggi, Luis Miguel. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτούς που κοινοποίησαν και σήμερα την ανάρτησή μου στο Facebook. Ξαναλέω, βοηθάνε, βοηθάτε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Nightlight. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, εκεί από τον Heart, Κώστας Παπακώστας από το Φισκάρδο, Γιώργος Μολφέτας, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλιό Φάλιρο, Δημήτρης 309 Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Χρήστος Ταμέλος και Σταύρος Μυστεγνιώτης με τις υπέροχες εκπομπές του Δευτέρα και Τετάρτη την ίδια ώρα με μένα στην Αθήνα. Μουσική από πάρα πολλά είδη απόψε, και από pop και από rock και από soul και από synth pop και από funk και από rap και reggae. Εδώ οι Σουηδοί Alcazar συνδυάζουν μέρη από δύο τραγούδια. Θα τα αναγνωρίσετε. 2004, Alcazar.

Σουηδοί Αλκαζάρ που ακούσαμε λίγο πριν, Σουηδοί και αυτοί. Είχαν επιτυχίες κυρίως στην πατρίδα τους στα τέλη της δεκαετίας του 80. Μία από αυτές το Why Should I Trust You? Γιατί θα έπρεπε να σε εμπιστευθώ, ε? Αυτό θα έπρεπε να το σκεφτείς νωρίτερα. Έχουμε ακούσει και κάνα δύο ακόμη επιτυχίες των So What σε προηγούμενα Night Light, οπότε με αυτό, με το Why Should I Trust You, νομίζω ότι συμπληρώνεται η τριπλέτα. Από τη Σουηδία είναι όμως και ο επόμενος καλλιτέχνης, και αυτός πολύ δημοφιλής, πολύ αγαπητός και στην Ελλάδα, τραγουδιστής και συνθέτης. Από το άλμπουμ του Antenna ακούμε ένα τραγούδι με πολλές μεταδόσεις από ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα, ένα τραγούδι που ζήτησε ο πλέον συνεργάτης της εκπομπής εδώ και αρκετά Night Light, Κωνσταντίνος Γεροντής. Από το 2002 ο Κωνσταντίνος μας θυμίζει το On The Radio από τον J.J. Johansson.

The Jungle, In the Jungle, για αυτούς που καθημερινά βγαίνουν στους δρόμους των πρωτευουσών και των μεγάλων πόλεων της Ευρώπης. Το ντουέτο τόσο στη ζωή όσο και στη δισκογραφία, στο τραγούδι του αξέχαστου Nicholas Ashford και της Valerie Simpson, ένα τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία Buddy Rock. Και αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξα να ακούσουμε απόψε μαζί το The Jungle, γιατί σε ένα από τα προηγούμενα πρόσφατα Nightlight είχαμε θυμηθεί το Buddy Rock με την Maria Vidal. Το τραγούδι βέβαια αυτό, το The Jungle, περιλαμβάνεται και στο άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει Ashford & Simpson το 84 στο Solid, που περιείχε βέβαια και το ομώνυμο. Καλωσόρισμα στη Λιδία από τη Δράμα, στο Δημήτρη Τετραδάκο, στο Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, στην Νουνούκα, στον Ντίνο, χρόνια πολλά και πάλι Ντίνο, και στο Γιώργο ακούνε μαζί, στο Δημήτρη Τάρ από το Χαλάνδρη, στη Σόφια Λαμάνου και στην Έφη Θεοδωροπούλου. Πολλά τα τραγούδια και απόψε, στον αριθμό τα ίδια όπως πάντα, έτσι γύρω στα 27-28 κάπου εκεί, αλλά από πολλά είδη μουσικής όπως προείπα. Και κάνουμε τώρα στροφή και από τη soul περνάμε στο hard rock. Μη φανταστείτε όμως κάτι πολύ hard. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το συγκρότημα που έχουμε αγαπήσει με τραγούδια όπως το More Than A Feeling και το Amanda. Το 1986 γνωρίζουν μια top 10 επιτυχία στο Billboard στην πατρίδα τους, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Boston, We Are Ready.

Γιατί δεν έχουν βγάλει μόνο το Beja Burning, μου γράφει ο Σταύρος εδώ στο chat. Ο Σταύρος είναι αυτός που ζήτησε μάλιστα να ακούσουμε Midnight Oil, The Dead Heart, και μου είχε γράψει όταν ζήτησε το τραγούδι ως νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, Another Radio 23 Classic. Για να είμαι ειλικρινής όμως, Σταύρο, δεν θυμάμαι αν αυτό το τραγούδι το μετέδιδα στο Ράδιο 23 ή όταν είχα πρωτοπάει στον Αθήνα 984. Θέλω να βεβαιωθείς ότι το μετέδιδα στο Ράδιο 23. Αλλά για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις, γιατί ήσουν φανατικός. Midnight Oil, The Dead Heart, το συγκρότημα από το Σίδνεϊ με τραγουδιστή τον Peter Garrett, ο οποίος ήταν ακτιβιστής αλλά είχε διατελέσει μάλιστα στην πατρίδα του και υπουργός περιβάλλοντος. Σε λίγο θα έρθει ο διαγωνισμός. Θα μπορέσετε και εσείς, αν απαντήσετε πρώτος ή πρώτη σωστά, να ζητήσετε τραγούδι και να το ακούσετε στο επόμενο Night Light. Η ερώτηση θα διατυπωθεί στο chat της εκπομπής στο nightlight.gr. Γι' αυτό σιγά σιγά να μαζεύεστε, έτσι. Θα κάνουμε τώρα στροφή 180 μοιρών, θα έλεγα, όχι σίγουρα, όχι 360, δεν θέλουμε να βρεθούμε στο ίδιο σημείο, θέλουμε να αλλάξουμε είδος μουσικής και να ακούσουμε ένα από τα μέλη της περίφημης οικογένειας Jackson. Ήταν τραγουδίστρια και είναι, δηλαδή εν ζωή είναι, και τηλεπαρουσιάστρια και ηθοποιός, και το 1981 διασκευάζει την επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς του Billy Ocean. Και εντάξει, δισκογραφία απλώς δεν γνωρίζει επιτυχία, αλλά αξίζει να το ακούσουμε. Δεν το έχουμε ξανακούσει από το 81. Η Latoya Jackson σε maxi εκτέλεση Stay the Nights.

Ακριβώς αυτό. Check out the groove από τον Bobby Thurston και από τον ήχο της Soul Disco. Είχε και μια άλλη επιτυχία ο Bobby Thurston. Θα δω αν έχουμε ακούσει μαζί το You Got What It Takes και αν όχι θα το ακούσουμε σε ένα από τα επόμενα Night Light. Το Night Light είναι η αγαπημένη συνήθεια που νομίζω ότι έχει γίνει εξάρτηση και απόψε το Night Light έχει ακροατές από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Ρουμανία, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Κύπρο, το Μεξικό και την Αυστραλία. Λίγο αργότερα σήμερα θα σας ανακοινώσω με κάθε επισημότητα πότε θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πλησιάζει. Έχουμε ακόμα καιρό, αλλά πλησιάζει. Πότε θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, ο ΑΕΟ θα το μάθετε σε λίγο. Συνέχεια με κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί εδώ στο Night Light ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ποιο τραγούδι θα παίξεις στη συνέχεια.

Θα το ξαναπώ, με τέτοιες ωραίες μουσικές, τα βράδια μας, ειδικά αυτά της Κυριακής και της Πέμπτης, νομίζω ότι γίνονται πιο όμορφα. Starpoint, όπως επισημαίνει και ο Χρήστος στα μέλος. Η Starpoint, με μεγαλύτερη επιτυχία το Object of My Desire. Εδώ εμείς απόψε θυμηθήκαμε ένα λίγο παλιότερό τους, το Bring Your Sweet Loving Back. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό. Θα διεξαχθεί όπως πάντα στο nightlight.gr και μάλιστα στο chat. Θα συνοδεύεται και από φωτογραφία, αλλά θέλω να προσέξετε πολύ τη διατύπωση της ερώτησης, γιατί έχω βάλει έναν μικρό βαθμό δυσκολίας απόψε, έτσι. Η ερώτηση νομίζω δεν είναι δύσκολη, αλλά προσέξτε τι θα ζητήσω ακριβώς στην ερώτηση η οποία θα συνοδεύει τη φωτογραφία. Οι απαντήσεις σας θα δοθούν εκεί στο chat και η ερώτηση θα διατυπωθεί αφού θα έχουν παίξει 2 τουλάχιστον λεπτά από το medley, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών που απόψε μας ταξιδεύουν πίσω στο 1993.

1994 ακούσαμε 22 ρεφρένα από τραγούδια. Και η ερώτηση, κάθετος θέμα του διαγωνισμού απόψε, ήταν από ποια ταινία είναι η συγκεκριμένη φωτογραφία, και συνόδευα την ερώτηση με μια φωτογραφία από την ταινία Desperately Seeking Susan, που στα ελληνικά είχε μεταφραστεί Ψάχνοντας απεγνωσμένα τη Σούζαν, 1985, με πρωταγωνίστριες τη Ροζάν Αρκέτ και τη Μαντόνα. Αυτός που απάντησε πρώτος ήθελα να μου γράψετε σωστά ορθογραφημένα τον τίτλο, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Έκανε ένα λαθάκι, αλλά είπα να του τη χαρίσω. Και είναι ο Νίκη Γιάκοβλεφ, ο οποίος ζητάει τραγούδι. Και τώρα, Νίκη, πρέπει να έχει συμπληρώσει 5 σωστές απαντήσεις, ή μήπως 6, έχω χάσει το μέτρημα. Οπότε είσαι και εσύ σε καλό δρόμο για να γίνεις μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής και να έχεις το δικαίωμα να ζητάς σε κάθε εκπομπή τραγούδι, όπως κάνει και ο Κωνσταντίνος, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην ταινία αυτή, Desperately Seeking Susan, ακουγόταν και το καλύτερο για μένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η Μαντόνα, και μάλιστα σε αυτή την εκτέλεση. And you can dance.

Νάταλι Μπρούλια και Shiver. Το μόνο που δεν πρόκειται να σου συμβεί στην Ελλάδα για τους επόμενους 3-4 μήνες, εκτός κι αν ταξιδεύεις με πλοίο για τα νησιά κατάστρωμα. Έχει τύχει ποτέ να ταξιδέψετε στο κατάστρωμα νύχτα? Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κρύο έχει, πραγματικά. Αλλά από πού ξεκίνησα και πού το έφτασα, έτσι? Η Νάταλι Μπρούλια από την Αυστραλία, τραγουδίστρια και ηθοποιός, έγινε γνωστή από την περίφημη αυστραλιανή τηλεοπτική σαπουνόπερα Neighbours, και αυτή, όπως και άλλοι, βλέπε Kylie Minogue, Jason Donovan κτλ. Σε λίγο, ξαναλέω, σε λίγο θα αποκαλύψω ποιο θα είναι το τελευταίο nightlight για αυτή τη σεζόν. Αλλά σε λίγο. Για την ώρα και πάλι αλλαγή μουσικού ύφους.

It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Θα παίξεις ολόκληρο το τραγούδι, γράφει ο Στέλιος. Ρωτάει, όχι Στέλιο μου, γιατί είναι 7 λεπτά. Και νομίζω ότι δεν έχω ποτέ μεταδώσει τραγούδι διάρκειας 7 λεπτών ολόκληρο, ατόφιο. Ίσως τώρα ολόκληρο το Love is like Oxygen, τον Sweet, δεν θυμάμαι, μπορεί. Είναι 7 λεπτά, κάπου εκεί πρέπει να είναι και αυτό. Όπως και να έχει, από τα πιο εμβληματικά τραγούδια από το χώρο του hip hop rap, από τον Grandmaster Flash μαζί με τους Furious 5, 1982 The Message, καταγωγή από τα νησιά Barbados, παρακαλώ, ο Grandmaster Flash, που ανάμεσα σε άλλα, πέρα από το πόσο εμβληματική φιγούρα ήταν για το συγκεκριμένο είδος μουσικής, είναι αυτός που εφήβρε το sleep mat, δηλαδή την τσόχα που βάζουν κάτω από το δίσκο στα pick-up οι disc jockeys για να κάνουν όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν. Έκανα και εγώ κάποτε, αλλά ήμουν πάντα ραδιοφωνικός τζόκεϊ και σπανίως έκανα την εμφάνισή μου σε δίσκο, σε μπαράκια, σε κλαμπς. Αυτός λοιπόν ο Grandmaster Flash, ορίστε, κάτι μάθαμε όλοι απόψε, ήταν αυτός που εφήβρε το sleep mat, την αντιστατική αυτή τσόχα που σου επέτρεπε να κάνεις τα scratch και όλα τα άλλα. Καλωσορίζω και αυτόν που εδώ και ώρα έχει ενταχθεί στην παρέα, στο δυναμικό του Night Light, τον Σταύρο από τη Νέα Μάκρη, όπως επίσης τον Λευτέρη που άκουγε το Night Light από το αυτοκίνητο οδηγώντας για την εργασία του απόψε στο Διόνυσο. Καλή βάρδια, Λευτέρη. Απόψε ακούσαμε τους Ashford & Simpson σε ένα τραγούδι από την ταινία Buddy Rock και είπα να ακούσουμε άλλο ένα από τη συγκεκριμένη ταινία, από μια από τις πιο αγαπημένες μου τραγουδίστριες όλων των εποχών, από το χώρο της Soul. Μας έχει χαρίσει τραγούδια όπως το The First Time Ever I Saw Your Face και βέβαια την περίφημη διασκευή στο Killing Me Softly With His Song. Αλλά τώρα εδώ απόψε και πάλι από το 84 και όπως είπα από το soundtrack της ταινίας Buddy Rock, η Roberta Flack. One thing leads to another.

Ο αξέχαστος, ο ανεπανάληπτος Teddy Pendergrass, Believe in Love, από το 1993. Ο δημιουργός αξέχαστων επιτυχιών όπως το Close the Door και το Turn off the Lights. Πάντα πίστευα ότι αυτά τα τραγούδια που ανέφερα και ήταν από τις μεγάλες του επιτυχίες είχαν μια λογική συνέχεια. Close the Door and Turn off the Lights. Και μετά, εντάξει, θα μπορούσε η συνέχεια να είναι το γνωστό ανέκδοτο με τον Τωτό στην τάξη, με το Γλόμπο και τα λοιπά, τα ξέρετε έτσι. Νωρίτερα ο Κωνσταντίνος μου ζήτησε να σχολιάσω την εμφάνιση στη Eurovision της Delta Goodrem. Πίστεψέ με, Κωνσταντίνε, δεν θα το ήθελε, γιατί ναι φωνή, ναι εμπειρία, αλλά το τραγούδι, ορίστε, το σχολίασα. Κάποτε βέβαια τα τραγούδια δεν ήταν έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν πραγματικά τραγούδια και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έπαιρνε κουλουράκια ή ένα βαθμό όπως συνηθίζει τις τελευταίες δεκαετίες. Είχε και κερδίσει και πολλές φορές είχε φτάσει κοντά στη νίκη. Να, για παράδειγμα, το 1977 που η Ελλάδα είχε εκπροσωπηθεί από τον Πασχάλη, τη Μαριάννα, τον Ρόμπερτ Βίλιαμς και την Μπέση Αργυράκη με το μάθημα Σολφέζ του Γιώργου Χατζινάσιου, είχαμε καταλάβει την πέμπτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση με ένα πραγματικό τραγούδι. 1977. Ποιος το θυμάται αυτό? Ένα ντουέτο, Lindsay DePaul και Mike Moran, Rock

από τη Τζαμέικα και το πιο χαρακτηριστικό του τραγούδι, ο Gregory Isaacs Night Nurse, νυχτερινή νοσοκόμα, αποκλειστική ίσως, πω, τι παραστάσεις περνάνε τώρα από το μυαλό μου, δεν θέλετε να ξέρετε. Το τραγούδι αυτό διασκεύασαν με επιτυχία πολλά χρόνια αργότερα οι Sly & Robbie μαζί με τους Simply Red. Night Nurse, εδώ ο Gregory Isaacs. Και ήρθε η ώρα να κάνω την αποκάλυψη. Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Τελευταίο Night Light. Γιατί μετά μου φεύγετε για διακοπές και έχω την εντύπωση ότι ακούω το Night Light μόνος μου και χαίρομαι. Ναι. Λοιπόν, τελευταίο Night Light για αυτή τη σεζόν. Μετά από Σεπτέμβριο λογικά και πάλι μαζί, αλλά για αυτή τη σεζόν τελευταίο Night Light την 5η 2 Ιουλίου. Από το χώρο του rock εδώ και πάλι οι Mr. Big διασκευάζουν Cat Stevens, Wild World.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Αυτό είναι το καλωσόρισμά μας για μία ακόμα φορά εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Μία ακόμα φορά ξημερώματα Παρασκευής, βράδυ Πέμπτης, μπορεί και Τρίτης, αν είσαστε πιωμένοι και δεν ξέρετε πού έχετε κοιμηθεί και πού πρόκειται να ξυπνήσετε. Όπως και αν έχει, σας υποδεχόμαστε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε για τις επόμενες δύο ώρες, όπως κάνουμε κάθε φορά, κάθε Πέμπτη βράδυ, από τις 12 μέχρι και τις 2. Θα κάνουμε μία διαδρομή περπατώντας, όσοι χωράτε στα σοκάκια εδώ των ερωτηματικών μας. Θα κάτσουμε κάτω από τη μεγάλη ταμπέλα η οποία καλύπτει όλη την εκπομπή και γράφει «Έχω μία απορία». Και θα προσπαθήσουμε στο τέλος της εκπομπής όλα αυτά τα ερωτήματα που πιθανώς να έχουμε να έχουν γίνει λίγο περισσότερα. Που είναι και το ωραίο, το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης. Σας καλημερίζουμε λοιπόν εδώ από το μείον 18 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio. Σήμερα θα κάνουμε συχνά πυκνά μερικά μικρά διαλύματα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να δω αν ο Μέρλιν τρώει την κουβέρτα. Είναι καταπληκτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι επαγγελματίες του ραδιοφώνου. Δεν τα πιστεύετε μερικά, γιατί δεν θέλει σήμερα το κόκαλο, δεν θέλει το μπαλάκι, δεν θέλει την παντόφλα, θέλει σώνει και καλά να φάει την κουβέρτα. Και έτσι το βράδυ θα σκεπαστώ με το Emmental και θα περιμένουμε να πάει πρωί να τα ξαναπούμε στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θα κάνουμε ένα test drive των ερωτηματικών μας. Θα τσεκάρουμε μία δεξιά και αριστερά τι διάολο είναι αυτό που μας προκαλεί έτσι ερωτήματα. Γι' αυτό είναι και η εκπομπή που λέγεται «Έχω μία απορία». Θα τα εκθέσουμε εδώ, ευελπιστώντας στο τέλος της εκπομπής να έχουμε λίγο περισσότερα ερωτηματικά, που είναι και το ωραίο και πάει και τα πράγματα μπροστά. Αν καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που είναι και το ζητούμενο, σήμερα είχα σκεφτεί να βγάλουμε και γραμμές. Τώρα θα δω αν το 3 και το 13 μας το επιτρέψει, που είναι τα ειδικά συστήματα που έχουμε εδώ πέρα, εισαγωγής βέβαια. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ό,τι θέλετε να προσθέσετε σαν ερωτηματικό και αν κάτι σας φανεί ενδιαφέρον σε όλα αυτά που λέμε, είναι και το ζητούμενο εδώ της εκπομπής. Η επικοινωνία είναι πολύ εύκολη, θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και έρχεται εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε για να γίνουν πολλά, να γίνουμε καμπόσοι με μια κονσόλα τόση. Για να δούμε ποιοι είσαστε εδώ στην αρχή, να σας πω ότι για επαναλαμβανόμενη Πέμπτη, χωρίς να το έχετε συνεννοηθεί προφανώς, σήμερα έχουμε τρεις ερωτήσεις ήδη, θα δούμε πόσες θα προκύψουν στην πορεία, αλλά συνδέονται μεταξύ τους. Κοίτα να δεις, ό,τι έχω προσπαθήσει εγώ να κάνω με τις δίδυμες τουρίστριες το καλοκαίρι, το κάνετε εσείς με τις ερωτήσεις σας. Υπάρχει αυτή η συμπαντική αδικία, αλλά τι να πει κανείς για την αδικία της Αλληνής, που είναι το μεγάλο μας το παράπονο. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι είσαστε εξ αρχής. Εδώ, μισό λεπτάκι, λυπάμαι τα παιδιά που δεν ξέρω ποιοι γιορτάζουν αύριο. Λυπάμαι αυτούς που γιορτάζουν αύριο. Μιλάμε, είναι σαν να έχεις φύγει από το τεράστιο ομαδικό όργιο με την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών της Φιλανδίας και να έρθει σύντροφος και να σου πει: «Μωρό μου, αποφάσισα σήμερα που θα κάνουμε έρωτα». Δηλαδή, πού πας, μωρή? Εδώ το καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, στα παιδιά που δεν τα είπαμε το πρωί, δεν είναι αυτό, χρόνια πολλά, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε είναι αυτό το ομαδικό, το tang. Είναι λίγο προβληματικό αυτό. Tang! Ομαδικό κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι είσαστε εδώ. Εξ αρχής, να, ο φίλος μας ο Τζόρτζ που λέει «Πούσε τεράστιε». Χίλια συγγνώμη, Τζόρτζ, σου είχα στείλει κατά λάθος 4 dick pics. Να ξέρεις, οι 5 από αυτές δεν ήταν δικές μου. Αλλά δεν πειράζει, αφού δημιουργήσαμε εντυπώσεις. Α, Αλέξανδρε, α, που θα έλεγε και ο φίλος που μας λείπει έτσι. Είναι και η μέρα τέτοια σήμερα, λίγο παραπάνω, ο φίλος μας ο Χάρη Κλίν. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Έτοιμη, λέει, εγώ από την δουλειά και γονείς από το τρανζιστοράκι. Τους έχεις βαλσαμώσει μπροστά στο τρανζίστορ? Τους έχεις εκεί για να φαίνεται αν έρθει κανένας έλεγχος ότι ναι, ναι, είναι ζωντανή. Γι' αυτό παίρνουμε τη σύνταξη. Είναι καταπληκτικό. Χαιρετίζουμε και τον Τζόρτζ και τους γονείς Τζόρτζ. Γονείς τώρα, τη μαμά σίγουρα, τον μπαμπά πιθανώς, ο άνθρωπος χαμογελάει. Χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία και τα VIPs, παιδιά. Σε όλους χαιρετισμούς. Τώρα θα σας έλεγε η κυρία Μαρία, αλλά τρώει. Έχουμε σήμερα, πρέπει να τσεκάρω αν η Μαγδάλο, λογικά από τη βροχή, πρέπει να έγινε, γιατί είχε και χαλάζει και τέτοια. Πρέπει να έχει γίνει ferry boat. Αν και έχει ασφαλές μέρος να πάει, τις έχουμε φτιάξει. Αλλά πρέπει να το τσεκάρω αυτό. Και να ενημερώσουμε, λέει, και την γραμματιακή υποστήριξη για μία κράτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα το πω εγώ, μάλλον για την παράσταση, λέει ο φίλος μας ο Τζόρτζ.
να φέρεις και τους, και τους γονείς George. Θα περάσετε πάρα, δεν θα ξαναμιλήσετε ποτέ ο ένας τον άλλον, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, θα την ενημερώσω εγώ τη Μουσά τη γραμματέα αργότερα μετά την εκπομπή, τώρα κοιμάται. Να και ο Κώστας που μας λέει εδώ, γιόρταζε κιόλας σήμερα. Γεια σου Αλέξανδρε, πανέτοιμη και αυτή την Πέμπτη για απορίες και συζήτηση. Έχει και η Μάντι απορία απόψε, λέει, γιατί δαγκάνω τη σαγιονάρα. Πολλούς χαιρετισμούς στους VIPs. Και μας έχει στείλει τη Μάντι, είναι το τετράποδο εδώ του φίλου μας του Κώστα και τη συντρόφου Κώστα, η οποία δαγκάνει τη σαγιονάρα. Τι γιατί, γιατί όχι είναι το... Θες να ανταλλάξεις σαγιονάρα με κουβέρτα? Δηλαδή είναι παράξενο να περπατάς πάνω σε τρίπιο σαμπό, αλλά είναι ακόμα πιο παράξενο το βράδυ να σκεπάζεσαι με γκούντα. Είναι... Άμα θες, ανταλλάζουμε. Εγώ την έχω αυτή την εμπειρία. Και όταν ήταν μικρός ο Ραμόν, ο έτερος εδώ συμπαραγωγός της εκπομπής, το Πατσαβουροϊδές, έκανε επίθεση στα παπούτσια από όπου και αν προέρχονταν. Μετά το ξεπέρασε και τι ωραία που περνάμε. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα Μουσά, τη θεότητα των FM, πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, ανταποδίδει. Και αυτή βέβαια μπροστά σε ένα τεράστιο δίσκο με φαγητό βραδιάτικα τώρα. Ποιος και θα βγει πουθενά μετά να πάει για το ποτάκι, γι' αυτό τρώει τέτοια ώρα. Τι διάλειμμα να κάνεις, λέει, αφού θα την φάει. Ναι, Σταύρο μου, είχαμε συζητήσει γι' αυτό το... άλλη συζήτηση έχουμε. Ναι. Εντάξει, τσεκάρω που και που και με κοιτάει με αυτό το αθώο το βλέμμα. Εγώ δεν έχω φάει την κουβέρτα. Έχει έρθει η νεράιδα της τρύπιας κουβέρτας εδώ και δεν με πείθει για κάποιο λόγο. Να και η Μαρίτα που λέει καλησπέρα, καλημεροσπέρα. Πανέμορφη με τα μεσονύχτια ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα, πανέτοιμη για ξενύχτη και ερωτηματικά. Ιδανικά λέει θα είχα και παγωτό, αλλά τελείωσε μυστηριωδώς. Το παγωτό, το έχεις αγοράσει σοκολάτα και τελικά φάγεις κρέμα. Δεν έχω κατά. Είναι αυτή η νεράιδα, το έχει κάνει και σε μένα. Είναι ένα ρακούν στα σπίτια που πάει και τρώει το παγωτό. Φιλί μεγάλο στο Μέρλιν λέει για να τον αποσπάσεις από την κουβέρτα και ένα στο Ραμόν για να μην ζηλεύει. Ο Ραμόν έχει πάθει τώρα, έχει πάθει την φαρμακευτική του αγωγή και είναι μήπως έχεις 50 σέτς να φάω μια τυρόπιτα. Ο Μέρλιν δεν μπορεί μετά τη βραδινή βόλτα. Γιατί θα ξαναπάνε μετά, αλλά αυτή θεωρείται η βραδινή πριν την εκπομπή. Παθαίνει ένα 20 λεπτό αυτά που ονομάζονται zoomies. Όσοι έχετε κατοικίδια, θέλει ισόν και καλά για ένα 20 λεπτό να κάνει ό,τι μαλακθεί. Η θύμη του κατεβαίνει στο κεφάλι. Μιλάμε για ό,τι, όποια, βάλτε ό,τι θέλετε. Και την κάνει κιόλας. Που είναι και το σωστό. Να και ο Πάνος που λέει: γεια σου Αλέξανδρε, ακόμα μία Πέμπτη λέει, εδώ και εμείς για αρχή. Κάνα δύο γλυκάκια λέει και ξάπλα όπως κάθε φορά. Δύο γλυκάκια μείνανε. Να σας πω ότι ο Πάνος είναι από τους ευτυχείς που γιόρταζε η Νάντια σήμερα. Τι καταλαβαίνετε, είχαν γλυκά στο σπίτι και τέτοια. Δεν του άφησε πολλά προφανώς η Νάντια. Αλλά είχαν μικρά κομματάκια κορμού. Παιδιά, μπουκίτσες. Μιλάμε για εξευτελισμός. Που είναι εκείνο, κύριε, το παλιό το Πασόκ, να πούμε, που έπαιρνε στο κορμό και ήταν όντως σαν αποδρή. Δηλαδή, ρε Μέρλιν, χίλια συγγνώμη, κάνουμε τον break. Μην είσαι ηλίθιος, αγόρι μου. Προσπάθησε. Κοίταμε στα μάτια και επανάλαβε μετά από μένα. Δεν θα είμαι ηλίθιος. Την κουβέρτα τη θέλουμε. Πού είναι η παντόφλα? Πού είναι η παντόφλα? Πες το μου στα αγγλικά. Here is the παντόφλα, Αλέξανδρος. Όπως σε έχω διδάξει. Μην το κάνεις αυτό. Χίλια συγγνώμη, να τον σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω. Και μετά θα πεθάνεις. Ωραία, ήμουνα καταπληκτικός. Με βλέπει και στο τέλος με λυπάται. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, άστους κορμούς. Και ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει: καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Θα είναι καλή. Νομίζω κάθε Πέμπτη βράδυ είναι. Καλά είναι. Και η Μαρίτα που λέει: ενώ τον Μπούρου λέει, τον πιάνουν τα ζούμις μετά τις 2 το πρωί. Το Μπούρου είναι το καναρίνι. Γιατί δεν μπορώ να πω στον αέρα, είναι το πουλάκι της Μαρίτας. Γιατί Μπούρου Μπούρου, άμα σε πλακώνει και στο Μπούρου Μπούρου και αυτό. Δηλαδή έχουμε πάει το παρλαπίπα ένα level πιο πάνω. Θα το έλεγα αυτό αν ήμασταν στην πρωινή εκπομπή, αλλά δεν είμαστε. Οπότε, ναι, αλλά ο Μπούρου δεν βγαίνει να δαγκάνει. Να σου πω, χίλια συγγνώμη, ακούστε λίγο χαλί, γιατί πρέπει να επέμβω δυναμικά. Ακούστε το χαλί.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις με έβαλα τιμωρία. Για, του δείχνω τι θα πάθει. Η Μαρίτα εδώ προσθέτει για τον Μπούρου. Δαγκάνει κάγκελα, λέει. Μην ανησυχείς. Ναι, αλλά δεν σκεπάζεσαι το βράδυ, να πούμε, με τις φυλακές στα σίδερα. Λοιπόν, αυτοί είμαστε εδώ για αρχή. Ξαναέλεγα πως χωρίς να το ξέρετε έχετε στείλει έτσι κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους, και θα πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με τη σειρά που τα έχετε στείλει. Λοιπόν, θα πατήσω το 3 και το 13 και θα ξεκινήσουμε εδώ από την ερώτηση, από το ερωτηματικό του φίλου μας του Κώστα. Όσο εορτάζοντα, θα του δώσουμε έτσι την πρώτη θέση, που είναι μπροστά για να μην βλέπει τι κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι από πίσω. Μην νομίζετε ότι είναι τίποτα τιμητικό και τέτοια. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, λέει. Η σημερινή απορία, παύλα, θέμα συζήτηση, λέει, αν σε ενδιαφέρει, έχει ως εξής. Δεν με ενδιαφέρει, Κώστα, φιλιά πολλά, καλό βράδυ, πάμε στα υπόλοιπα. Α, όχι, πρέπει να δώσουμε σημασία στους ακροατές. Λοιπόν, γιατί κάποιοι άνθρωποι, λέει, νιώθουν εισαγωγικά εκτός εποχής. Έλα μου ρε αρρώστια εκτός εποχής. Εγώ, για παράδειγμα, λέει, έχω αφήσει συνειδητά την εποχή να με προσπεράσει, χωρίς αυτό να σημαίνει, λέει, νοσταλγία ούτε κάποιο κόλλημα στο παρελθόν. Απλά δεν με εκφράζει καθόλου ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ούτε η οποιαδήποτε ενασχόληση με τα social media, ενώ απεχθάνομαι, λέει, όλη αυτή τη βαβούρα που γίνεται απλά για να γίνεται, χωρίς κανένα απολύτως λόγο και ουσία. Ξαναλέω, δεν είμαι παρελθοντολάγνος. Καλά, μην ορκίζεσαι. Λοιπόν, αν θες το συζητάμε. Αν δεν θες, ελπίζω ο Ραμόν να κάνει αρωματικά πριτσάκια όλη νύχτα. Ελπίζω να μην το κάνει αυτό ο Ραμόν, γιατί θα συγκρατήσω μερικά. Και τώρα στο καινούριο σπίτι που θα πάτε θα ανοίξουμε μερικά μπουκαλάκια έτσι για το γαμότο. Λοιπόν, είναι μια ωραία, έτσι, δεν είναι απορία, είναι όντως θέμα συζήτηση. Αυτό το σκέφτομαι και γράφω. Το έκφραση έκθεση, το οποίο είναι πανέμορφο, μέχρι να έρθει η βαθμολογία. Σκεφτείτε το και σχιζοφρενικό της υπόθεσης και πόσο εμετικό είναι, πραγματικά εμετικό, που έρχεται κάποιος και επισήμως βαθμολογεί αυτό που ονομάζουμε το έκφραση-έκθεση. Δηλαδή να εκθέσεις την ιδέα σου, να την εκφράσεις και κάποιος να έρθει να σου πει «έκανες δίκιο» ή «όχι, δεν το είπε σωστά». Βρέαει και γαμφή, στο τρίμηνο βέβαια. Έκανα μια παρένθεση, αλλά αυτό από πάντα μου προκαλούσε έναν μικρό εσωτερικό εμετούλι. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, αλλά μην το δείχνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στου φίλου μας του Κώστα το ερωτηματικό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι νιώθουν εκτός εποχής. Έχει πλάκα με αυτές τις ερωτήσεις, που άμα τις τεμαχήσεις, πράγμα που θα κάνουμε και εμείς σήμερα, όπως κάνουμε κάθε φορά, ανοίγουν παλαβάκι που δεν το περίμενες. Αρχικά να πούμε τι θεωρούμε το εποχή. Όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο Κώστας, αλλά άμα το πας και το προσπαθείς να το φέρεις απέναντί σου στον καθρέφτη, είναι λίγο προβληματικό να το ορίσεις. Δηλαδή, τι εννοείς, από πού ξεκινάει? Είναι από Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο, στις 4 έχω τα γενέθλια μου. Λοιπόν, πότε είναι? Δηλαδή, πότε ορίζουμε χρονικά την εκάστοτε εποχή? Θα δείτε ότι υπάρχει ένα γενικόλογο, το παλιά, το σύγχρονο και το μελλοντικό, αλλά είναι πάρα πολύ γενικά τα όρια και συνήθως πάει κατά το πώς βολεύει την εκάστοτε συζήτηση. Λοιπόν, εγώ, για παράδειγμα, λέει ο Κώστας, έχω αφήσει συνειδητά την εποχή να με προσπεράσει, χωρίς αυτό να σημαίνει νοσταλγία ούτε κάποιο κόλλημα με το παρελθόν. Αυτό όμως σημαίνει, Κώστα μου, ότι έχετε αγώνα δρόμου? Δηλαδή, ποια εποχή σε προσπέρασε? Θα κάνω ένα ηλίθιο παράδειγμα τώρα και θα καταλάβετε όλοι πού το πάμε. Κάποια στιγμή ήρθαν στη μόδα τα ψιλοκάβαλα. Αν το θυμόσαστε, ήταν η εποχή των 80s, που όλοι οι μόδιστρες συχαινόντουσαν απίστευτα τις γυναίκες και το δείχνανε. Είχε βάτες, είχε zip kilot, είχε κάτι ψιλοκάβαλα. Περάσανε αυτά, ανασάναμε κι εμείς και όλα τα γυναικεία από πουδάκια, καθώς ήρθε η μόδα των χαμηλοκάβαλων. Και τι ωραία που περνούσαμε. Δηλαδή, και ξαφνικά ξαναήρθε μια εποχή που βρέθηκαν τα ψιλοκάβαλα, το φερμουάρ να ξεκινάει λίγο πιο κάτω από το στήθος, αναλόγως πόσο κάτω είναι το εκάστοτε στήθος. Προσοχή, μην το πατήσετε, θα λερώσετε. Λοιπόν, μετά έφυγε και αυτή η εποχή, ελπίζω, και να έρθει πάλι. Δηλαδή, είναι παράξενο το κάθε εποχή. What is this? Λοιπόν, απλά λέει δεν με εκφράζει καθόλου ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ούτε οποιοδήποτε ενασχόληση με τα social, ενώ απεχθάνομαι όλη αυτή τη βαβούρα που γίνεται απλά για να γίνεται. Και ο Κώστας μου το έχει στείλει στο Messenger, που έχει και αυτός και έχω και εγώ. Το λέω, βάζω μια άλλη τελεία, δεν ειρωνεύομαι τον Κώστα. Απλά κοίτα να δεις πώς γίνεται όλη η τσασιά αυτή. Χωρίς κανένα απολύτως λόγο λέει και ουσία, ξαναλέω, δεν είμαι παρελθόντο λάγνος. Λοιπόν, θα το προσεγγίσω εγώ στην αρχή και μετά θα δούμε πώς θα το πάμε. Ξέρεις τι γίνεται, να πάρουμε το δεδομένο ότι αυτό είναι και λογικό. Κάθε εποχή να είναι από ένα σημείο και μετά να μας είναι σε όλους ξένη σαν εποχή. Διότι αν μας ήταν τρομερά οικία καθ' όλη διάρκεια της ζωής μας, ας πούμε, η καθημερινότητα, φαντάζομαι αυτό εννοείς σαν εποχή, ο τρόπος λειτουργίας του κόσμου γύρω μας, μάλλον αυτό θα σημαίνει ότι είμαστε στάσιμοι, ότι έχουμε μείνει στο μεσαίωνα, ότι έχουμε ξανά έμπολα, έχουμε, ότι έχουμε φυματίωση, έχουμε, ότι καίμε μάγισσες, τις καίμε, παιδιά, αγοράστε, πώς το λένε, πληθόχτιστα στο Λονδίνο. Θα έρθει η βουβονική καπανούκλα, θα το κάψουν για να αλλάξει το real estate και μετά θα πάρετε πολλά λεφτά. Σας το λέω. Με εξαίρεση λοιπόν αυτό το τραβηγμένο παράδειγμα που όντως ζούμε στο μεσαίωνα, που όντως ζούμε, αν ήταν όλα στάσιμα και δεν αισθανόταν κάποιος ότι τον ξεπερνάει κάτι, αν μπορούμε να προσθέσουμε το ρήμα ξεπερνάω εδώ πέρα, έχω μια διαφωνία, αλλά λέμε τώρα, δεν θα ήταν και πολύ ωραίο. Δηλαδή, κάποια στιγμή αυτό, Κώστα μου, που έκανες εσύ, εγώ, όλοι οι ακροατές που ακούν, κάποια στιγμή, ας πούμε, στην εφηβεία, φαντάζομαι, μετά άφησες μαλλιά. Αυτό ήταν κάτι που για τους προηγούμενους εισαγωγικά ήταν κάπως παράξενο. Δηλαδή, άκουσες μια συγκεκριμένη metal μουσική, ξέρω εγώ, φάσωσες την κοπέλα σου στις βρύσες που παλιά ήταν ανίκουστο γιατί ήταν όλα αρένων. Λοιπόν, έβαλες κουλαρίκια που δεν, καβάλισες το μηχανάκι, το DT σε αλητία στα μάτια της Γαρδέλης, έκανες επιλογές που δεν έκαναν οι άλλοι, διάβασες βιβλία που δεν διαβάζονταν πριν, ξεβλαχεύτηκες με ξόφυλλο αδελφές Κανονίδου στο ξεβλάχιστερ που όλοι ξεβλαχαστήκανε με αυτά. Τέλος πάντων, έκανες πράγματα που σε μια προηγούμενη εποχή από σένα ήταν ξένα. Τώρα λοιπόν, η καινούρια, ας το πούμε, γενιά, δεν ξέρω πώς θες να το πεις, αλλά η συνέχεια αυτή της εποχής πρέπει να παρουσιάσει ένα καινούριο προϊόν για να δείξει ότι είναι διαφορετική, ότι δεν μείναμε εκεί πίσω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η πραγματικότητα που έρχεται τώρα, όλο αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, αλλά θα το κάνουμε έτσι για να συμφωνήσουμε και να πάμε τη συζήτηση λίγο παρακάτω. Η πραγματικότητα που έρχεται από τα έξω προς τα εμάς και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, και η πραγματικότητα που παράγουμε εμείς οι ίδιοι. Ούτε εσύ ο ίδιος μπορείς να από ένα σημείο και μετά, διότι μεγαλώνοντας θεωρητικά κάποια πράγματα σου κάνουν, τα κρατάς. Κάποια πράγματα μένουν από συνήθεια χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Κάποια πράγματα είναι ωραία και όμορφα, γιατί θεωρούμε ότι τα έχουμε περάσει από μια μεγάλη κρισάρα. Όχι, έπαθα κρίση. Ποια είναι αυτή το γραφείο 4 στο Messenger, πες μου τώρα. Όχι, τέτοιο αυτό που έχουν στο στάρι και στο κρυσάρι για να φύγουν ο σπόρος και να μείνουν οι πέτρες από πάνω, τα πετάξουμε. Λοιπόν, το έχεις περάσει από ένα δίχτυ θεωρητικά συνειδητής επιλογής, πρακτικά ξέρεις μπορεί και να είναι και άλλα πράγματα. Θα πω ένα άλλο ηλίθιο παράδειγμα. Η αγαπημένη μου ταινία εμένα είναι το Predator, το πρώτο, και μην σας πω ότι το δεύτερο είναι πιο ωραία ταινία από το πρώτο. Αν το δείξεις τώρα αυτή την ταινία σε ένα πιτσιρικά που βλέπει σινεμά και του αρέσουν τα action τώρα, δεν θα το καταλάβει. Εγώ το θυμάμαι γιατί το είχα πρωτοδεί, δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήμουν, δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Μ' είχε καταενθουσιάσει, να πούμε, όλο αυτό το πράγμα που γινόταν. Τώρα, αν το δείξει ένα πιτσιρικά, ας πει ναι, αλλά δεν έχει υπόθεση, δεν έχει λουτζουντουμπού, δεν έχει. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα. Και πρέπει να είναι έτσι. Όπως η πρώτη πορνό ταινία που είδες, Κώστα. Δηλαδή, έχει σίγουρα πιο όμορφες κοπέλες και σκηνοθετική άποψη και περιβάλλοντας χώρους και τα λοιπά από αυτά που βλέπαμε εμείς με τη Τζίνα Τζέιμσον. Χαιρετίσματα στις τζίνες της εκπομπής. Είναι η Τζίνα Τζέιμσον, η Τζίνα Ντέιβις, η Τζίνα Καράνο. Γενικά κάτι το έχει το όνομα. Σίγουρα υπάρχουν και πιο αισθησιακές παραγωγές και τέτοια, αλλά εμείς τη Τζίνα Τζέιμσον αγαπάμε. Πώς, και αυτή μας αγαπάει. Έχω δει εγώ σε ταινία ότι με κετούσε στα μάτια. Δηλαδή φαινόταν. Έγραφε Alex, I love you. Της έγραψε και εγώ Alex was here. Με μπλάνκο, νομίζανε. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι από ένα σημείο και μετά δοκιμάζεις, κρατάς μερικά πράγματα που σου αρέσουν και τα, οι καινούργιες είναι πόσοι θα πάτε να φάτε σούσι. Δηλαδή, αν μεγαλώνεις με σούσι, κάποια στιγμή το σούσι γίνεται βασικό συστατικό. Εγώ τώρα το να πάω να φάω ομό ψάρι, ενώ μεγάλωνα, ας πούμε, με τα γεμιστά της κυρίας Μαρίας, δεν μου πάει. Ο αντίστοιχος πιτσιρικάς που μεγαλώνει με το σούσι, στο δικό του απόγονο, που θα τρώει, ξέρω εγώ, κακάκια χρυσόμυγας, θα του λέει: καλά, εμείς παλιά πηγαίναμε στα μπαρ και στα εστιατόρια, βγάζαμε την κόμενα βόλτα και την πηγαίναμε εκεί και τρώγαμε, παραγγέλναμε δύο κολπίτιδες η διαγεύση και τρώγαμε. Δηλαδή θα υπάρχει κάτι το διαφορετικό. Αυτό αναφορικά τώρα με το τι εννοούμε, έκανα μια μεγάλη εισαγωγή αλλά δεν πειράζει, με τι εννοούμε εποχή για κάθε περίπτωση. Τώρα για το σύγχρονο τρόπο ζωής, και αυτό είναι διαφορετικό. Τα social media και τα λοιπά δεν ορίζουν μόνο τρόπο ζωής, ορίζουν, πώς να το πούμε τώρα, τρόπο ύπαρξης. Έχει αυτή η λογική της του φαίνεστε όσον αφορά το να γίνεις ήλωτας της αποδοχής, το οποίο πάντοτε υπήρχε, δεν είναι καινούριο, αλλά τώρα είναι πολύ άμεσο, είναι μαζικό και είναι, σε κάνει πολύ πιο εύκολα πρεζάκι αυτής της ανάγκης για αποδοχή. Μερικοί μπορεί να έχουμε, και θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε λίγο ανοσία, γιατί δεν μεγαλώσαμε με αυτό. Μεγαλώσαμε όμως, θυμόσαστε παλιά που ξαφνικά βρεθήκαν οι τηλεοράσεις και τα βίντεο στα σπίτια μας, τα οποία οι προηγούμενες γενιές δεν τα είχαν και σου λέγανε ξεκόλα από την τηλεόραση θα ζαβώ στο μυαλό σου. Όχι ότι ζάβωσε, να πούμε, γιατί εμείς καθόμασταν στην ΕΡΤΡΙΑ και βλέπαμε πρώτα απ' όλα την Κάντι Κάντι να ψοφάει τον Άρτσι, τον Στίαρτ και τον Τέρι. Καπάκι βλέπαμε κινέζικο τσίρκο γιατί δεν είχε πορνογραφία, οπότε περιμέναμε τις ακροβάτισες. Δηλαδή ήταν διαφορετικό. Αλλά η σύσταση των παλαιότερων της προηγούμενης εποχής ήταν ίδια. Μην κάθεσαι εκεί, θα ζαβώ στο μυαλό σου. Ξεκόλα λίγο από την τηλεόραση. Τώρα λέμε στα πιτσιρίκια ξεκόλα από τα κινητά σου. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρω τι θα είναι. Θέλω να πω ότι κάθε εποχή έχει το διαφορετικό της και πρέπει να το έχει. Τώρα για το πώς όλη αυτή η φάση με τα social media και τα λοιπά, εμείς είμαστε μία γενιά και καμιά φορά το σκέφτομαι και χαμογελάω γιατί είναι όμορφο. Έτυχε, δεν κάναμε τίποτα, προσέξτε, δεν είναι εφόδιο, δεν είναι για παράσημο, απλά έτυχε. Αλλά είμαστε αυτοί που εγώ τη γιαγιά μου την Ολυμπία, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν ήμουν πιτσιρικάς, η γιαγιά δεν είχε τηλέφωνο στο σπίτι, όπως πολλά σπίτια δεν είχαν τηλέφωνο, και παίρναμε στο μανάβι και τη φώναζε ο μανάβης. Δηλαδή από εκεί φτάσαμε τώρα στο να μπορώ να στείλω μία dick pic στον Κώστα να μου πει αν είναι η δική του όντως αυτή που μου στείλανε κάποιοι άλλοι τυχαίοι μονόσβερκοι. Δηλαδή έχουμε κάνει, είμαστε με το ένα πόδι στα απόνερα του προκρούστη και με το άλλο πόδι οριακά στο Star Trek. Είναι λίγο προβληματικό να προσαρμοστούμε. Λοιπόν, χωρίς παρελθοντολαγνία, χωρίς να υπάρχει τίποτα τέτοιο. Και ο Κώστας προσθέτει εδώ, προσθέτει η αριθμητική που του έχει μείνει, βλέπω πολλούς που θέλουν οπωσδήποτε να είναι μέσα στα πράγματα και δεν αναφέρομαι στην πιτσιρικαρία. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Η ανάγκη, αυτό έκανα μια παρένθεση, δεν ξέρω αν φάνηκε, όχι ότι είμαι έξυπνος, όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό, δεν είπα κάτι καινούριο δηλαδή. Η δυναμική της εισχώρησης των social media στην καθημερινότητα, επειδή έχει σαν όπλο αυτή ακριβώς τη λογική που σε κάνει πρεζάκι για αποδοχή, δημιουργούνται μικρές εκρήξεις σερωτονίνη στο μυαλό σου που είναι μικροί οργασμοί συνεχής. Μετά, δηλαδή αν πάρεις ας πούμε ναρκωτικά μία φορά δεν γίνεις πρεζάκι, αν παίρνεις συνεχώς μικρές δόσεις θα γίνεις. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί αναρωτιέμαι, λέει, τις προάλλες μιλούσα με μια φίλη μου μόνο, θα είναι άσχημη, και μου έλεγε, λέει, για το Tinder και μου φάνηκε, λέει, αλόκοτο να προσπαθεί κάποιος ή κάποια να βρει γκόμενο ή γκόμενα με αυτόν τον τρόπο. Μήπως παρά έχω γίνει μπάρμπας. Δεν είναι θέμα μπαρμπούτσαλου. Αυτή τη στιγμή, Κώστα, είναι καταπληκτικό. Η εκπομπή που λέει μπαρμπούτσαλα τους ακροατές, αλλά αυτοί φταίνε που βάζουν τις λέξεις στο στόμα μου. Και πάλι καλά που είναι οι λέξεις. Να σου πω ένα αντίκρισμα σε όλο αυτό. Έχω πετύχει στην τηλεόραση, δεν κάνω πλάκα, γραφεία συνοικεσίων. Δηλαδή, είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Είμαστε η γενιά που δεν έχει παρανοίξει το σπαγκάτο μεταξύ των εποχών. Απ' τη μία έχει, παιδιά, όντως γραφεία συνοικεσίων. Και λέει, ξέρω εγώ, 30χρονη, 35χρονος, κάτι τέτοιο που θεωρητικά δε. Και πάνε στα γραφεία συνοικεσίων. Απ' τη μία. Απ' την άλλη είναι με το Tinder. Αυτό το άσχημη, όμοια αγαπητή, ίνθιμ, enter. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Για να μην μακρηγορώ, εγώ θα δοκιμάσω να κάνω αυτό που έχουμε πάρα πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Ωραίο είναι, μ' αρέσει που και που να το κάνουμε, γιατί είναι έτσι και πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να μην βγάζω εγώ μονολόγους. Πατάω το 3, πατάω και το 13. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ό,τι σας φανεί ξένο ή οικείο σε αυτά που λέμε, και αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, ευχαρίστως. Βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα συζητούμε θα πούμε και τα δικά σας. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα. Πάρα πολύ καιρό κάτω κάνω αυτό. Γραμμές στον αέρα βράδυ.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι.
1: Όντως, όντως. Ξανακι... Είναι και πολύ ωραίο.
0: Ναι. Κρίμα. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου, λοιπόν. Θα παίρνεις στο Σταύρο όμως.
1: Όχι, μόνος μου. Μόνος μου δεν μιλάω, όχι.
0: Είσαι καλά. Δεν μιλάς μόνος.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι. Μια χαρά. Αναρωτιέμαι εδώ, είμαι γέρος, δεν είμαι γέρος, τι γίνεται να πει. Καφείς εποχή πίσω.
0: Είσαι,
1: μη
0: το αναρωτιέσαι. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα σε αυτό που συζητούμε.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή η ερώτηση σου ήρθε ξαφνικά ή σου ήρθε λίγο-λίγο, είναι τσατσιά αυτό που ρωτάω?
1: Όχι, μωρέ, ξέρεις, κατά καιρούς με αναρωτιέμαι διάφορα πράγματα. Ναι. Τα οποία ξανάρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται.
0: Σταμάτα το και δεν το βλέπεις.
1: Είχα αυτή τη συζήτηση πολύ πρόσφατα τώρα που σου ανέφερα με τη φίλη. Και μου κάνοντας τρομερή εντύπωση. Ε, μια χαρά είναι.
0: Ναι, και μπήκε στο Tinder.
1: Ναι, γάμο το.
0: Και λέω, γιατί είναι γάμο. Για να μην μπει.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Καλά, δεν μπορείς τώρα, εντάξει.
1: Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Τη είπα απλά, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, βγες έξω. Πήγαινε κάπου, ξέρω. Να βρεις κόσμο, να γνωρίσεις κόσμο.
0: Και έξω να βγεις, έχουν πάρει όλα τα κινητά τους και πάνε έξω.
1: Ισχύει, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω. Μου φαίνεται πιο νορμάλ από το να κάθεσαι τώρα σε ένα κινητό και να βλέπεις τώρα τον κάθε. Ποζερά, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Όντως είδα και δεν είδα μόνο ένα. Έχει πολλά που λέει γραφεία συνοικεσίων. Δηλαδή, πρόσεξε το τραγικό. Είναι μια κοπέλα που φαντάζομαι είναι στην ηλικία σου, 90-100 χρονών, πόσο είναι.
1: Και, κάπου εκεί.
0: Ναι, και μπαίνει στο Tinder και λες, γάμο το, βγήκα έξω. Και είναι κι άλλοι που πάνε σε ένα γραφείο να τους βρουν γυναίκα. Δηλαδή, ή άντρα αντιστοίχως, κοπέλες.
1: Ελεϊνό. Για μένα προσωπικά.
0: Εμένα πιο πολύ εντύπωση μου κάνει το σπαγκάτο αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή το πώς τεντώνουν οι εποχικοί προσαγωγοί παρά το που πατάνε τα πόδια. Δηλαδή λες, δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρεις, δεν θέλω να κατηγορώ και να λέω, ξέρεις, είναι καλό, κακό. Απλά εμένα μου φαίνεται πολύ ξένο, πολύ περίεργο.
0: Το είπαμε και γι' αυτό έκανα εγώ την εισαγωγή στην αρχή, ότι δεν υπάρχει καλό ή κακό. Λέει, κάποια στιγμή ένας άλλος που θα έκανε σε αντίστοιχη εποχή τη συζήτηση θα έλεγε, γιατί αφήνουν μαλλιά αυτοί οι Ελληνοί και οδηγούν μηχανάκια. Δηλαδή και οι γυναίκες να γυρνάνε πριν τις 12 το βράδυ στο σπίτι. Εντάξει, κάθε εποχή έχει τα δικά της και νομίζω ότι είναι λογικό και είναι όμορφο να αισθανόμαστε όλοι κάποια στιγμή ότι μας ξεπερνάει. Θα το παρακολουθήσει.
1: Απλά αυτό που με ενοχλεί εντός εισαγωγικών. Αυτό που με ενοχλεί εντός εισαγωγικών εμένα είναι ότι υπάρχει και αυτή η απουσία, ρε παιδί μου, το συναισθήματος κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι ένα ψυχρό πράγμα. Βλέπεις απλά κάποιον που σου αρέσει, κάποια που σου αρέσει, χωρίς να ξέρεις τίποτα για αυτόν. Δεν τον έχεις δει ποτέ, δεν σε έχει δει ποτέ. Και να μιλήσεις μαζί του πάλι από μια συσκευή, μιλάς. Δεν τον έχεις μπροστά σου να βλέπεις, ξέρω εγώ, να τον βλέπεις, να τον εισηγίζεις. Να το πω και έτσι.
0: Θα είμαι δόλιος ήχαμα στη συζήτησή μας τώρα.
1: Ναι, να είσαι.
0: Και θα σου πω ποια είναι η διαφορά αυτού που περιγράφεις. Με το να δεις μια θεογκόμενα σε ένα μπαρ. Δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι ψυχρό. Βλέπεις μια και λες, δηλαδή αντί να δεις φωτογραφία της.
1: Ναι, αλλά, έχεις όμως το περιθώριο. Ναι, αλλά έχεις το περιθώριο να την προσεγγίσεις, να δεις. Να σου πει και όχι στην τελική, που είναι το πιο, ας πούμε.
0: Και στο Tinder δεν έχει ιδίωση.
1: Έχει, μωρέ, αλλά και πάλι είναι πολύ μηχανικό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ αυτοματοποιημένο.
0: Θα κάνω μια ανωτελεία και θα με συγχωρέσεις, αλλά έχω κάνει μια τσατσιά στον αδερφικό μου φίλο, το Θάνο. Είχα πάρει το κινητό του, είχε την εφαρμογή το Tinder αυτό. Και έλειπε λίγο. Είχα πάρει το κινητό του λοιπόν και του είχα κάνει ad ό,τι μπάζο υπήρχε. Και για κανένα μήνα μετά μου έλεγε, καλά, πού με βρίσκουν αυτές. Ήταν καταπληκτικά, είχα περάσει πάρα πολύ ωραία, δεν το έχω πει.
1: Λοιπόν, ορίστε, το ακούει τώρα, άμα ακούει.
0: Ναι, μπορεί και να ακούει, γιατί έχει επαναπατεστεί για λίγο. Άλλη συζήτηση. Λοιπόν, okay, επιστρέφουμε. Ρωτάω τώρα εγώ εσένα. Έστω και ήσουν αμόνος σου. Κοίτα.
1: Τώρα στη φάση που είμαι τώρα, έτσι όπως είμαι τώρα, στην ηλικία που είμαι τώρα και τα σχετικά.
0: Τώρα όλα. Έτσι όπως
1: ναι, δεν θα έκανα. Δεν θα έκανα τέτοια ιστορία.
0: Καλά, γιατί τώρα.
1: Το λέω.
0: Κάνεις άμα τις κάνεις τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων, μη λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Πολύ αλόκοτο.
0: Σου στέλνει μια κοπέλα από καλή ώρα εδώ, πώς είναι το Messenger που μιλάμε. Σου στέλνει μια κοπέλα που την ξέρει, παιδί μου, και τέτοια γεια σου, Κώστα, τι κάνεις, χαχαχούχα. Δηλαδή, αντί να έχετε βγει για ένα ποτό, περνάτε ένα βράδυ που ανταλλάσσετε πληροφορίες ο ένας για τον άλλο. Και στο τέλος καταλήγετε στο τι φοράς, enter. Λέω τώρα. Κακό είναι.
1: Όχι, την ξέρω όμως.
0: Ναι, ή δεν την ξέρεις.
1: Άμα δεν την ξέρω, είναι λίγο.
0: Σε άκουσα στην εκπομπή του Αλέξανδρου, έχεις ωραίες απόψεις. Είμαι κακάσχημη και δεν με πλησιάζει άντρας και διάφορα τέτοια. Λοιπόν.
1: Αυτό θα τη έλεγα, θα τη ρωτούσα αν είναι καλά βασικά για αρχή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ενώ βρίσκεις ένα τέτοιο, υπάρχει. Ξέρεις, υπάρχει ένα. Τσατσιά είναι βέβαια αυτό που λένε ότι είναι ασφαλές. Ότι είναι χλαχλαχλούχλα. Τα τέτοια μάντολες είναι. Απλά παίζει ο καθένας ένα ρόλο. Αλλά βολεύει και αυτό.
1: Εντάξει. Ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει και κάτι μέσα από αυτά. Μπορεί να βγει και κάτι της προκοπής. Δεν λέω. Απλά δεν θα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα μου ερχόταν στο κεφάλι θα είναι να ψήσω κανένα φίλο, να βγούμε καμιά βόλτα, να δούμε τι γίνεται. Έτσι λειτουργώ. Έτσι λειτουργούσα, μάλλον, όταν ήμουν μόνος μου.
0: Σε ποια άλλα θέματα θεωρείς ότι εισαγωγικά αυτό που σε έχει ξεπεράσει η εποχή κλείνουν τα εισαγωγικά?
1: Όπως το βλέπω εγώ, στο πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα.
0: Πάμε μία σε αυτό. Γιατί είναι.
1: Εννοείται.
0: Ποια είναι η διαφορά στο πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους? Δηλαδή, πού το βλέπεις?
1: Βλέπω μία, ας πούμε, στο χώρο εργασίας, βλέπω μία ρομποτική, μία αυτοματοποιημένη έτσι προσέγγιση στα πάντα, ακόμα και στις συναδελφικές σχέσεις. Κάτι που παλιότερα, επειδή έχω πολλά χρόνια εκεί, δεν ήταν έτσι ακριβώς. Δηλαδή, τώρα απλά, πώς θα το πω,
0: δηλαδή, σε προσεγγί... και βγαίνατε, ας πούμε, και τέτοια, ενώ τώρα είναι πιο...
1: Έχω κάνει και φιλίες παλιότερα. Έχω και ακόμα έχω ένα καλό φίλο από τότε. Τώρα είναι απλά για να είναι. Δεν υπάρχει καμία ουσία. Απλά το κάνουμε για να το κάνουμε. Ίσως και από συμφέρον λίγο, ίσως και για να φανούμε.
0: Το τελευταίο που είπες, το είχα συζήτηση μια φορά και σχετικά πρόσφατα. Και τελικά κατέληξα και εγώ, ξέρεις, συνειδητοποιείς πράγματα πάνω στη συζήτηση. Ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά. Δηλαδή, και εγώ έχω, ας πούμε, το ίδιο πράγμα θα έλεγα, ότι κάποτε ήταν διαφορετικά και δεν και τώρα δεν είναι. Αλλά τελικά δεν ήταν. Δηλαδή, αν πας πίσω στα επαγγελματικά σου περιβάλλοντα, η εξαίρεση ήταν το. Ο καλός συνάδελφος, το να μη σε ρουφιανεύουνε, δηλαδή όλα αυτά ήταν μία εξαίρεση. Δεν ήταν η καθημερινότητα, δεν ήταν αυτό που λέμε το παζουλιό Πασόκ, με ξέρεις που βγαίναμε με ένα πεντακοσάρικο και βγάζαμε και γκόμενα και δίπιτο και ποτό και έμεναν και για το ταξί, άλλο αυτό. Δεν είχε διαφορά. Δηλαδή όλες τα επαγγελματικά περιβάλλοντα έτσι στριφνά ήταν. Απλά δεν είχαμε. Θα σου βάλω την ταμπέλα του τοξικού και του red flag. Πού θα τη βάλεις στον γκολφ. Δηλαδή εντάξει, αυτό δεν το είχαμε.
1: Να, αυτό που λες τώρα, ας πούμε, αυτό που έθιξες μόλις τώρα. Όλα τα πάντα πρέπει να μπαίνουν πλέον σε ταμπέλες.
0: Ναι, και παλιά μπαίνανε. Αλλά απλά ήταν μια μεγάλη ταμπέλα που έλεγε αυτό είναι μαλθή και τέρμα. Δηλαδή εντάξει, οκ.
1: Κοίτα, και παλιά μπαίνανε, αλλά για να. Παλιά όμως, τουλάχιστον προσωπικά, όπως το έχω βιώσει εγώ, για να πεις, ας πούμε. Είμαι πάνκης, είμαι μεταλλάς, ας πούμε, και αυτά. Έπρεπε να το λέει και λίγο η ψυχούλα σου. Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Τώρα είναι. Ο καθένας τώρα μπορεί να λέει ότι είναι ό,τι θέλει και δεν τρέχει και τίποτα και μια χαρά. Θα μου πεις είναι κακό. Όχι, αλλά.
0: Ξέρεις πότε όταν... γίνεται κακό. Όταν αυτό γίνεται κακό, είναι αυτοχαρακτηρισμός. Εγώ εκεί έχω. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα με το να διευρυνθεί μία ταμπέλα. Είναι σαν να ανοίξει εγκυκλοπαίδεια. Και λες, ας πούμε, αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Που είναι το γενικό. Και αρχίζει και ψάχνει, ας πούμε, διάφορους φιλοσόφους. Που είναι το ειδικό, το επιμέρους. Αυτό είναι ωραίο. Όταν όμως αυτό είναι σε χαρακτηρίζει, δηλαδή, εγώ είμαι αυτή τη στιγμή αναρχοαυτόνομος εξοκοινοβουλευτικός λουτζουτουμπού, punk, death, goth, vegan. Αυτό είναι προβληματικό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Γιατί χάνεις την αίσθηση του. Δηλαδή, δεν φτάνει που έγινε ταμπέλες από μόνες μας, ονόματα.
1: Πού δεν τα διάλεξες.
0: Ναι, όλα αυτά. Βάζεις και άλλα από πάνω.
1: Ναι, απλά η διαφορά είναι η εξής, ότι τώρα είναι ακριβώς αυτό που λέει, ότι δηλώσεις είσαι. Και δεν χρειάζεται να το προσπαθήσεις και λίγο. Τότε έπρεπε και λίγο να το αποδείξεις. Στον εαυτό σου πάνω απ' όλα, ότι όντως αυτό που λες είσαι. Και αν το κατάφερνες, ήταν επίτευγμα κατά μία έννοια, γιατί το πίστευες, το ήθελες αυτό το πράγμα σου, το γούσταρες. Και έπρεπε να παλέψεις λίγο γι' αυτό. Όταν ήρθε εγώ, ας πούμε, 16 χρονών σπίτι με κάτι σκουλαρίγια και κάτι μοϊκάνες, με διώξανε το σπίτι.
0: Στις ρογές.
1: Όχι.
0: Α, γι' αυτό.
1: με διώξανε από το σπίτι. Είχα φύγει 3 μέρες, ας πούμε.
0: Okay,
1: θέλω να σου πω ότι. Δεν τα έβγαλα όμως. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι τώρα, αν λίγο το πρώτο. Αν αυτό το εξάμεινο είναι η μόδα εκεί, πάμε εκεί, μωρέ. Αν μετά αλλάξει λίγο η μόδα, πάμε από την άλλη. Και κάνουμε cancel, ας πούμε, αυτό που ήταν πριν, γιατί δεν είναι πια στη μόδα.
0: Έχω μία αίσθηση.
1: Παρά είναι.
0: Και αυτό, κοίτα να δεις τώρα, και αυτό το είχα συζήτηση πρόσφατα, ότι υπάρχει μία τάση αποστήρωσης. Εκεί γενικότερα έτσι εντοπίζω καμιά φορά και με πιάνει και ένας εμετούλης, ότι πλέον έχει γίνει το κουσούρι, πρέπει να το προβάλλεις σαν προτέρημα ακόμα και αν δεν το έχεις.
1: Και δηλαδή, δεν υπάρχει και λόγος.
0: Δηλαδή πρόσκεισα τώρα, μου λες, μπήκαμε τα σκουλαρίκια, με διώξανε, σηκώθηκα και έφυγα. Όλοι έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Δεν λέω ότι είναι το σωστό, δηλαδή ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά ήταν πιο άμεσο, πιο αιτία, συμπεριφορά και αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε αυτό το τρίπτυχο, ας το πούμε τώρα για τη συζήτηση. Τώρα είναι λίγο διαφορετικό, διότι αν το κάνεις τώρα, λέμε τώρα, θα πάρω ένα τυχαίο Κώστα για παράδειγμα, θα έκανες μετά, οι γονείς σου θα σε είχαν κάνει bullying, δημιουργώντας σου ταυτόχρονα εφηβικό τραύμα, το οποίο εσένα θα μπορούσες όμως να το προβάλλεις προς τα έξω για να βρεις κι άλλους, για να σε αποδεχτούν, όχι για τα σκουλαρίκια. Γιατί δεν σε αποδεχόντουσαν πριν και σαν ασκουλάρικο Κώστα.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ οι γονείς σου ταυτόχρονα θα ψάχνανε 300 ειδικούς σκουλαρίκιστερς να δούνε τι λάθος έχουν κάνει, θα γνωρίζανε τύψεις, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή στο τέλος δεν υπάρχει αυτό το τρίπτυχο που είπαμε. Χωρίς να ξαναλέω ότι αυτό είναι σωστό, αλλά υπήρχε μια αλληλουχία. Δηλαδή γινόταν κάτι, υπήρχε μια διαδικασία και προέκυπτε ένα αποτέλεσμα. Υπήρχε μια εξίσωση.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά που δεν υπάρχει τώρα και δεν υπάρχει όχι μόνο για τα πιτσιρίκια, για όλο τον κόσμο.
1: Ναι, για όλο τον κόσμο. Τώρα δεν έχει. Τώρα ούτως ή άλλως σκουλαρίκια, για παράδειγμα, φοράνε και όποιος να είναι. Δεν...
0: Ναι, μα και αυτό, ούτε αυτό είναι κακό. Δηλαδή να αφήσουν και μαλλιά
1: κομμάτια. Μα όχι, δεν είναι κακό. Μα δεν είναι κακό. Ούτως ή άλλως και τότε και εμείς υποστηρίζαμε την ελευθερία του ατόμου να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και πώς.
0: Δεν τα έχεις βάλει
1: στο όπως νιώθει. Όμως. Όχι.
0: Είπα να το πιστοποιήσω. Δημοσιογραφικά προσπαθώ να εκμεύσω.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Απλά ρε παιδί μου, είναι αυτό ότι τότε, αν ας πούμε εγώ έτρωγε σε διώχνα από το σπίτι και άλλαζε, πάω να πει ότι δεν. Ότι δεν το είχε.
0: Αρχικά, άμα σε διώχνα από το
1: σπίτι. Και δεν σου ταιριάζε.
0: Γυρνούσε με τα σκέλια πίσω και θα πέθαινε από την πείνα. Δηλαδή κάποιε μήνε.
1: Άντεξα 3 μέρες. Άντεξα 3 μέρες. Όχι στα παγκάκια, αλλά άντεξα 3 μέρες.
0: Στις 7
1: με φιλοξενούσαν.
0: Στις 7 πεθαίνει. Λοιπόν. Ξαναλέω, χωρίς το τότε ήταν καλύτερο. Ήταν διαφορετικά.
1: Ήταν διαφορετικά, ναι.
0: Από την άλλη, να σου πω ότι εγώ. Και συγγνώμη που σε διακόπτω και μου λες ό,τι θες.
1: Όχι.
0: Το χαίρομαι ότι. Το χαίρομαι. Δηλαδή, ο γενικός κανόνας ότι δεν πρέπει να είναι το ίδιο με ικανοποιεί.
1: Σίγουρα.
0: Ασχέτως αν μπορώ να το παρακολουθήσω ή όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βγαίνουν τα πιτσιρίκια ραντεβού και έχουν το κινητό τους. Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω. Το χειρότερο. Της ηλικίας μας ή του κοντά.
1: Αυτό, δεν είναι αυτό είναι το χειρότερο. Γι' αυτό είπα πριν ότι δεν αναφέρομαι στους πιτσιρικάδες, γιατί οι πιτσιρικάδες έτσι μάθανε. Αυτή είναι η εποχή τους. Αλλά τυχαίνει, έχει τύχει, ας πούμε, να πάω με τη σύντροφό στη καφετέρια,
0: ναι,
1: και να δω ανθρώπους που είναι λίγο μεγαλύτεροι από εμάς ηλικία, λέει κανένα πενταριά, και επί μία ώρα δεν μιλούσανε. Ήτανε στα κινητά τους. Και λέω, γιατί βγήκανε. Συζητάγαμε
0: για το Wi-Fi.
1: Γιατί βγήκανε.
0: Είχαν δώσει τα λεφτά για να αγοράσει το κινητό και δεν είχαν για μονάδες. Και...
1: Ναι, δηλαδή, για μένα είναι κατάτια να βγεις τώρα με τον άνθρωπο που έχεις επιλέξει να και να μην μιλάς, να μην έχεις κάτι να πεις. Γιατί είσαι μαζί του. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Μου είχε τύχει σε παρεμφερή έτσι, τέτοια φάση και έλεγα τώρα κάτι. Έχεις πρόβλημα εσύ. Εγώ δηλαδή. Γιατί, δηλαδή, τι φάση. Υπάρχει κάποια φρικτή ανάγκη στο σπίτι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Αλλά είναι συνήθεια. Άλλο αν μας κερδίζει τώρα.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το. Θεωρώ ότι κάτι προβληματικό υπάρχει. Για μένα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Μήπως είναι καλύτερο ο καθένας να πάει στον δρόμο του, μήπως είναι καλύτερο να βρούμε κανέναν άνθρωπο να μιλάμε.
0: Και να πεις τι.
1: Κάτι που δεν. Αντί να κάθομαι στο κινητό και να το κοιτάω και να παίζω, ξέρω εγώ, φιδάκι, τι παίζουν εκεί πέρα.
0: Να σου πω ένα παράξενο που δεν το παρατήρησα μόνο εγώ, αλλά άμα του δώσει σημασία θα το δεις και εσύ και μπορεί και σε στεναχωρήσει. Mm-hmm. Ακόμα και τέτοια περίπτωση να πετύχεις, που στο εύχομαι, με φιλικά, δεν ναι. εννοώ κάποια άλλη γυναίκα που σεξουαλικά θα σε εξητάρει περισσότερο από την ήδη υπάρχουσα σύντροφό σου και εσύ θα προσπαθείς να κρύβεσαι προσπαθώντας να αποδικεύσεις το τηλέφωνο του σε γραφείο 4, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Η θεματολογία λοιπόν των αρκετών συζητήσεων, αν εγώ λόγω της δουλειάς εδώ αναγκαστικά περνάω 2 ώρες το πρωί,
1: ναι.
0: και είμαι, κάνω scroll. Δηλαδή είναι mm-hmm. αυτό. Οπότε έχω μία εντύπωση του τι περίπου συμβαίνει από τον κόσμο που προβάλλει αυτό το τετράγωνο πραγματάκι. Αν βγεις έξω, υπάρχουν πολλές πιθανότητες η θεματολογία των συζητήσεων ή και οι απαντήσεις να λες αυτό δεν το είδα το μεσημέρι. Το είδα, ξέρεις, από τον τυχαίο κουλό ή την τυχαία κουλή που το έχει υποστάρει. Δηλαδή, ένα τέτοιο. Αυτό είναι λίγο πιο ανησυχητικό. Εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Δηλαδή, με. Κάπως
1: για ποιο, εγώ δεν καταλαβαίνω την ανάγκη να. Γι' αυτό είπα ότι κάνουμε θόρυβο χωρίς λόγο. Για ποιο λόγο να κάτσω να προβάλλω εγώ τη σεξουαλικότητά μου ή το τι έχω στο κεφάλι μου, ας πούμε, το τι πιστεύω σε μια σελίδα, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο, γιατί, για να επιβεβαιώσω τι.
0: Αυτό είναι πολύ εύκολο.
1: Το πόσο γαμάτος είμαι.
0: Ναι. Η λογική που. Ό,τι βλέπει σε social και τα λοιπά, που είναι συγκεκριμένα. Είναι το Instagram, το Facebook, το Twitter. Αυτά τα άλλα είναι λίγο πιο. Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι το βασικό. Ο αλγόριθμος, ο οποίος είναι στημένος πάνω σε. Δεν το στήσαν έτσι. Mm-hmm. Το στήσανε με από πίσω ομάδες ψυχολογικής προσέγγισης και διάφορα τέτοια πράγματα. Με έρευνες ετών.
1: Δεν ξέρουν ακριβώς.
0: Ωραία. Το ένα είναι, το οποίο θα το έχεις δει και στην προ-social εποχή, τη μάσκα που φοράει ο καθένας. Το τι ντύνεται ο καθένας το πρωί για να πάει στη δουλειά του, να πάει στην κομμενά του, να πάει στον καθρέφτη απέναντι, ό,τι και να είναι.
1: Ναι, αυτό υπήρχε από πάντα. Αυτό υπήρχε από πάντα.
0: Αυτό λοιπόν πάρτο, κάνε το πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο και να έχει μεγαλύτερη προβολή και ταυτόχρονα αλληλεπίδραση από άλλους που κάνουν το ίδιο πράγμα. Πιθανότατα το έχουμε κάνει και εγώ και εσύ και ο καθένας. Mm-hmm. Και βάλ το κάπου σε ένα εργαλείο το οποίο το κίνητρό του είναι να σε κρατήσει μέσα. Να σε κρατήσει μέσα του, σε θέλει, σε ποθεί. Αυτό είναι η λογική. Mm-hmm. Έτσι δουλεύουν. Αλλιώς θα σου λέει ότι α, κοίτα, η αλήθεια είναι αυτή. Γεια. Και θα το κλείνες και δεν θα μπορούσε. Το εκάστοτε social τέτοιο, το ζητούμενο του είναι να μετράει χρόνο που περνάς εσύ, εγώ, ο καθένας μέσα. Αυτό μετράνε.
1: Okay, και σίγουρα το έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό ακριβώς που θέλουν να κάνουν. Το έχουν καταφέρει, μας έχουν κάνει λίγο ζόμπι.
0: Δεν μας έχουν κάνει, εδώ διχογνωμώ. Δηλαδή ο καθένας αφήνει ό,τι περιθώριο ελευθερίας κρίνει ο ίδιος, αν το κρίνει, αλλά εγώ το βάζω στην καλή περίπτωση, το δίνει κάπου αλλού. Δηλαδή του λέει πάρε αυτό το περιθώριο ελευθερίας μου, πάρε αυτό τον ελεύθερο χρόνο μου, πάρε τις ελεύθερες σκέψεις μου. Και δώσ' μου κάτι να βγω στην αυλή και να ραντίσω. Να αυλραντίσω.
1: Συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ίσως στις ηλικίες τις δικές μας. Στις πιο μικρές ηλικίες ή σε ανθρώπους που είναι όλη μέρα σπίτι, όπως είναι, ξέρω εγώ, πιο μεγάλες γυναίκες σε ηλικία, που οι μανάδες μας, ας πούμε, και αυτά που είναι όλη μέρα σπίτι, πέφτουν πολύ εύκολα. Δηλαδή από εκεί που θα φύγουν τα πρωινάδικα και τα μεσημεριανάδικα που βλέπανε το. Ναι, το 15-20 χρόνια πριν, θα είναι μέσα σε ένα κινητό.
0: Το ίδιο κάνει όμως και ο πρώην παρουσιαστής, είναι ευρωβουλευτής, ας πούμε. Δηλαδή αυτό έκανε. Βγαίναν οι γριές το πρωί και λέγανε το είπε ο Μιτόγκας.
1: Ναι.
0: Ήταν όλες το είπε ο Μιτόγκας. Δηλαδή ο Μιτόγκας αυτό έκανε. Τους παρουσίαζε μια εικόνα πραγματικότητας.
1: Μιτόγκας.
0: Ναι, για να μην λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και παθαίνανε αμόκα. Αυτό είναι. Το είπε. Τέρμα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ας, γιατί είναι και ο παδός του Μετάλλικα από ό,τι έμαθα πρόσφατα. Και...
0: Ναι, όλοι είναι πολύ μεγάλοι αυτοί. Όλοι είναι πραγματικά. Να σου πω τώρα, αν ερχόταν ένας πιτσιρικάς, ας πούμε, που σε βλέπει έτσι και σου λέει ωραίος ο Κώστας. Ναι.
1: Το ελπίζω.
0: Και εγώ το ελπίζω. Για τον πιτσιρικά περισσότερο, όχι για σένα. Και σου λέγε, ρε Κώστα, ας πούμε, εσύ πώς μεγάλωσες, δηλαδή πώς φλέρταρες. Θέλω να ρίξω την τάδε γκόμενα. Έχω μία, ας πούμε, ο πιτσιρικάς εννοώ να είναι 25. Mm-hmm. Έχω μία γκόμενα, την εγουστάρω, ας πούμε, και τα λοιπά. Πες μου, ρε Κώστα, τι να κάνω. Τι θα του έλεγες? Θα μπαινε το φίλτρο στο μυαλό σου, εγώ να σου πω, αλλά τι από αυτά μπορείς να κάνεις?
1: Θα σου το πω λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αν θες. Έχω ένα φίλο, πολύ καλό φίλο και πολύ καλό έτσι παιδί, ο οποίος είναι 27 χρονών.
0: Τα έχετε?
1: Άρα δηλαδή έχουμε αρκετά. Όχι. αρκετά χρόνια διαφορά δηλαδή έχουμε. Ο οποίος είναι με μια. Έχει κάνει ένα σύμφωνο συμβίωση ο άνθρωπος με μια κοπέλα, τέλος πάντων.
0: Τα έχουν.
1: Κάποια στιγμή. κάποια στιγμή όμως έκανε και λίγο τη ματσατσουνιά του.
0: Ωραία.
1: Και το συζητάγαμε ένα βράδυ, τέλος πάντων, έξω που ήμασταν, και του λέω: άκου να δεις, αν ήσουν τώρα στην ηλικία μου, θα μιλάγαμε του λέω εντελώς διαφορετικά. Στην ηλικία του λέω όμως που είσαι, θα σου πω ότι okay, αυτό ήθελες να κάνεις, καλά έκανες.
0: Στην δικιά σου δηλαδή, γιατί θα ήταν διαφορετικό?
1: Γιατί, εντάξει, υποτίθεται ότι είσαι με έναν άνθρωπο, είσαι λίγο πιο συνειδητοποιημένος, έχεις ζήσει και περισσότερα πράγματα, οπότε το να... Ναι, εντάξει, είναι λίγο πιο προβληματικό.
0: Η βασική ηλικία που ξενώ είναι η ηλικία σου. Δεν είναι τι πιτσαρικά.
1: Δηλαδή μου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι επειδή είναι πιτσιρικάς, είναι πιο εύκολο να κάνεις τη ματσατσουνιά. Λόγω του ότι... Μπήκες και σε μια διαδικασία έτσι αρκετά μικρός, ας πούμε. Οπότε κάπως, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, συγχωρείται, να το πούμε έτσι. Αυτό εννοώ.
0: Okay. Εγώ το target group πάντως το έχω δει λίγο πιο πάνω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει και target group στις μέρες μας τώρα. Κατάλαβες πώς σου το είπα. Δηλαδή,
0: αν πάρεις ένα ζευγάρι πιτσιρίκι, ας πούμε έτσι 25, και ένα ζευγάρι που είναι 50, και στοιχηματίσεις ποιο ζευγάρι έχει κερατώσει τον άλλο, αυτό πού θα άρεσε.
1: 50.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, εύκολο. Άρα ο πιτσιρικάς είναι πολύ όρημος για την ηλικία του. Αυτό έπρεπε να του πεις. Δηλαδή, είσαι πραγματικά όρημος. Συνέχισε, αγόρι μου.
1: Εντάξει. Απλά, αν ήμασταν συνομήλικοι, θα του έλεγα ότι ξέρεις τι, παιδί μου, βρήκες. Για κάποιο λόγο είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, μην χαλάσεις το σπίτι σου. Ξέρω, μην κάνεις βλακίες και το πληρώσεις. Αυτό θα του έλεγα. Δεν του το είπα αυτό. Του είπα ότι ξέρεις τι, okay, καλά έκανες, γιατί αυτό ήθελες να κάνεις. Είσαι στην ηλικία που είσαι.
0: Έχεις κάνει ματσατσουνιά?
1: Το έχω κάνει.
0: Ωραία.
1: Το έχω κάνει αρκετά παλιά.
0: Πιτσιρικά, στην ηλικία του πιτσιρικά?
1: Λίγο πιο μεγάλος, 30 κάτι.
0: Θυμάσαι για ποιο λόγο? Όχι, θα σου έλεγα να μας πεις και τι έκανες ακριβώς, αλλά η κοπέλα να ακούει θα στεναχωρηθεί.
1: Θα σου πω. Είχα ένα ατύχημα τότε με μηχανή.
0: Ναι.
1: Και επειδή μου πήρε, εκεί συνειδητοποίησα πόσο βλάκας ήμουνα, κατά μία έννοια, γιατί προβληματιζόμουν για πράγματα τα οποία μετά ήρθαν σε τέταρτη και πέμπτη μοίρα.
0: Ναι.
1: Γιατί η αποκατάσταση της υγείας μου ήταν το πιο σημαντικό, γιατί όλα τα άλλα δεν υπήρχαν ξαφνικά.
0: Είναι δεύτερα, είναι καταπληκτικό αυτό.
1: Τρίτα και τέταρτα, ούτε καν δεύτερα. Και μετά από αυτό είπα ότι ήταν πριν γνωρίσω την Κατερίνα.
0: Τώρα θα θυμώ ό,τι βρω.
1: Ναι, τώρα δεν θα ασχοληθώ. Ναι, τώρα είμαι ξανά οκ, okay, και δεν κάθομαι να στεναχωριέμαι και να πολυψηρίζω τίποτα, ας πούμε, ντουγρού και
0: έχεις ό,τι γίνει. Έχεις φάει κεράτο? Δεν, εντάξει που το ρίξες.
1: Ναι, έχω φάει.
0: Το μαθες?
1: Ποιος δεν έχει φάει? Το μαθα, είναι κατόπιν εορτής.
0: Δεν ξέρω, μην ρωτάς εδώ, εγώ έχω ιστορίες.
1: Και μάλιστα είχα ενοχληθεί και πάρα πολύ. Είχα ενοχληθεί και πάρα πολύ τότε. Μετά από χρόνια είπα ότι εντάξει, ρε παιδί μου. Μου το είπε λίγο πιο μετά, αφού έγινε ό,τι έγινε.
0: Και γιατί ενοχλήθηκες? Ήταν θέμα. Πρόσεξε, καταλαβαίνουμε γιατί ενοχλήθηκες. Απλά ρωτάω για να το πεις και εσύ. Ήταν θέμα ότι πληγώθηκε η ματαιοδοξία σου? Ήταν θέμα ότι. Γιατί δεν μου το έλεγες εξ αρχής? Είναι θέμα. Αυτό
1: ήταν θέμα το δεύτερο.
0: Το γιατί δεν μου το έλεγες εξ αρχής?
1: Ήταν θέμα το δεύτερο, γιατί ήμασταν ήδη σε 5 χρόνια σχέση τότε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή ότι ήμασταν γνωριστικά με χθες. Ναι. Όταν εγώ το έκανα αυτό που έκανα, δεν είχα κάτι σταθερό.
0: Ναι.
1: Ήμουν εδώ και εκεί. Και θα εκτιμούσα περισσότερο να μου είχε πει, ξέρεις τι φίλε, δεν γουστάρω άλλο.
0: Δεν είναι όμως αρκετά. Δηλαδή, έχουμε αλλάξει τότε τη θεματική, αλλά μου αρέσει πολύ αυτό το τέτοιο. Δεν είναι όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά και εκτιμητέο. Δηλαδή να πεις ότι κοίτα να δεις, αυτός ο άνθρωπος μου έκανε ό,τι μου έκανε, δεν σου έκανε τίποτα, μια χαρά, έκανε μια επιλογή και στάθηκε μπροστά μου, μου το παραδέχτηκε, ασχέτως αν ήθελα να συνεχίσουμε όχι τέλος πάντων και αυτά. Δηλαδή είχε το θάρρος.
1: Σωστό. Είχε αυτή το εκτίμησα και αυτό.
0: Είναι, νομίζω ότι πολύ εκτιμητέο αυτό το πράγμα. Αν δεν γίνεται για, για
1: το,
0: να περάσει.
1: Το εκτίμησα πλήμα. Όταν όμως. Το εκτίμησα όμως όταν. Πώς να το πω, όταν καταλάγιασε λίγο ο εγωισμός, να το πούμε τώρα, ματαιοδοξία. Όταν καταλάγιασε όλο αυτό, τότε το εκτίμησα.
0: Σύντροφό σου τώρα.
1: Ναι.
0: Και σου πει τώρα που μετακομίσαμε.
1: Καλή μονότητα.
0: Λοιπόν, ναι, άλλο αυτό. Μία άλλη σύντροφο, σαν παράλληλο. Και σου πει και Κώστα, έγινε αυτό και αυτό. Για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, σου λέει και τους λόγους. Δεν σου πει καμιά. Ήθελα να μείνω λίγο μόνη μου να απαυτοθώ με καμιά δεκαετία ναι. να δω που βρισκόμαστε.
1: Έτσι.
0: Αλλά έχω αυτούς και αυτούς τους λόγους. Χρειάστηκα ένα reload. Χρειάστηκε λίγο αιματοδοξία μου. Είχαμε βαρεθεί. Νόμιζα ότι είναι το σωστό. Ό,τι και αν σου πει τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει. Αλλά στο λύζει, mm-hmm. δηλαδή στο υποστηρίζει επιχειρηματολογικά. Πώς αντιδρούσες,
1: και ότι,
0: φαντάζεσαι.
1: Και ότι, και ότι θέλει να το διαλύσουμε ή ότι έχει κάνει ήδη κάτι.
0: Θα πάρουμε και τις δύο περιπτώσεις. Ότι κοίτα, έκανε
1: αν
0: κάτι,
1: έλεγε...
0: σ' αγαπάω πολύ και στο λέω, για να ξέρεις, γιατί αυτή είναι η εκτίμηση που έχει σχέση μας, ας πούμε, από τόσο καιρό. Θέλω να συνεχίσουμε, δεν συνέβαινε τίποτα, αλλά μην το κουβαλάω μόνη μου. Mm-hmm. Σου το λέω και εγώ θα ήθελα να το πάμε.
1: Εκεί έρχεται αυτό που είπα η ηλικία πριν, που σου είπα πριν το παράδειγμα με το φίλο
0: αλλά
1: μου τον Πιτσιρικά.
0: Σου επιχειρηματολογεί, δηλαδή. Δεν σου λέει
1: ναι, αυτό. Εκεί, ακριβώς. Οπότε, επειδή έχουμε περάσει κάποια πράγματα και επειδή έμπρακτα έχουν γίνει. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έμπρακτα έχει πάει σε επειδή έμπρακτα.
1: Δηλαδή, παιδί μου, όταν ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, έρχεται από τη.
0: Με συγχωρείς, αλλά πολύ όρημα μπορεί να τη πει. Άμα σου πει Κώστα, ξέρεις, πήγα με έναν άλλον. Όρημα μπορεί να σταθείς και να τη πει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 4-1, μωρή! Δηλαδή.
1: Έτσι. Όχι, αλλά όταν έχει αποδείξει ο άλλος τώρα την αξία του. Εντάξει, δεν θα τον διαγράψεις ούτε θα τον μισήσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Επειδή ξαφνικά, ας πούμε. Έφτασε το τέλος. Για το τέλος όλοι νομίζουμε ότι θα το καταλάβουμε όταν έρθει, αλλά κανείς δεν το καταλαβαίνει.
0: Καλά, αυτό ισχύει. Γιατί μεταξύ οι περισσότεροι άνθρωποι. Και αυτό είναι όντως θέμα ηλικίας. Αυτό δεν μπορεί να το πει στον πιτσιρικά. Να του πει ότι κοίτα, κάθε φορά που ξεκινάς μία αυτό που ονομάζουμε σχέση, το πιθανότερο είναι να λήξει. Δηλαδή, στατιστικά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή που θα κρατήσει θα είναι η έκπληξη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό του είπα αυτό που του είπα. Γιατί μπορεί και η επιλογή που έκανε με την κοπέλα να μην, τελικά να μην του βγει σε κάποια χρόνια από τώρα και να χωρίσουν. Το ότι κάνανε ένα χαρτί, ας πούμε, δεν λέει κάτι.
0: Εσύ θα το έλεγες. Δηλαδή, έστω ότι τώρα βρίσκεται μια δίμετρη Φιλανδή, Κώστα να με πάρει και εμένα μαζί, ναι. Λοιπόν, και
1: ναι, εννοείται.
0: Για τις φίλες της.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, είσαι εσύ λίγο παράξενα, έχει περάσει και λίγο καιρό που είσαι με σύντροφό σου, σου κάνει και κάτι παράξενα πράγματα που δεν τα έχει κάνει η σύντροφό σου χωρίς να χρεώνει. Λοιπόν, και με κάποιο τρόπο ενδίδεις. Θα mm-hmm. τη το έλεγες.
1: Θα τη το έλεγα, γιατί όπως έχεις πει και εσύ παλιότερα, πάλι νομίζω στην ίδια εκπομπή, ότι όταν εκτιμάς και αγαπάς πραγματικά τον άλλον, θες και το. Δεν θες να τον κοροϊδεύεις και θες κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε το καλό του. Το να κάθομαι με κάποιον.
0: Θα είμαστε απολύτως ειλικρινείς.
1: Το να κάθομαι με κάποιον. Ναι.
0: Και θα σε ρωτήσω, θα τις το έλεγες από τύψεις, θα τις το έλεγες επειδή τις σέβεσαι πραγματικά ή τουρλού όλα μαζί.
1: Για το δεύτερο. Τύψεις για ποιο λόγο. Τύψεις θα είχαμε, δεν το έλεγα.
0: Ναι.
1: Εκεί μετά θα είχα πρόβλημα. Ναι, εκεί θα είχα πρόβλημα. Θα
0: καθαρά ότι κοιτάδεις. Α, την ξένω αυτό και θα πάνε στο πόρεγα μου. Δεν.
1: Ξέρεις τι, δεν είμαι καλός αυτά.
0: Δεν είμαι καλός.
1: Ξέρεις τι, δεν είμαι καλός αυτά.
0: Δεν είμαι καλός. Καλά, ναι, εδώ έχεις μία. Θες κι άλλη.

0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα κουτσό ποδαράκι. Ότι έστω, ας πούμε, εσύ της λες, Κατερίνα, ας πούμε, ότι κοίτα, δεν σε έκανε αυτό. Συνήθως στο μυαλό του, όχι τώρα για σένα, αλλά του κάθε Κώστα, είναι εγώ θα το πω, θα το εκτιμήσει και άρα συνεχίζουμε. Χωρίς να έχει την οπτική του αλουνού. Ότι ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το πες, αλλά πάρ' τα τέτοια μου, δηλαδή, και συνέχισε μόνο σου.
0: Μα δεν θα μπορούσα και εγώ να συνεχίσω, μωρέ, μετά, βάλει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνουμε και εχθροί ή να μην, να μην συνεχίσουμε να διαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον, ας πούμε.
1: Και αυτό είναι ένα δεύτερο, το οποίο επίσης νομίζω έρχεται με την ηλικία, ότι κρατάς συνήθως ή την έναρξη της σχέσης ή το τέλος. Έχω δει πολύ κόσμο να πετάει το ανάμεσα, πανεύκολα. Το οποίο είναι προβληματικό, γιατί μιλάμε για μεγάλα διαστήματα σχέσης, ας πούμε. Ή διαστήματα που ενδυνάμει είναι μεγάλα ανάλογα πώς αντιμετωπίζει ο καθένας.
0: Και το τέλος να κρατάς πάλι δεν είναι.
1: Αυτό σου λέω, είναι αρχή και το τέλος.
0: Λειψό.
1: Δηλαδή η αρχή είναι πάντοτε, ναι, δύο, ναι, παιδιά που ερωτεύτηκαν και το τέλος είναι κάποιος από τους δύο ή και οι δύο μαζί είπανε το χαλάμε.
0: Ναι,
1: αλλά το εμβόλυμο δεν μπορεί να χαθεί.
0: Σίγουρα, βέβαια αυτά στα λέω τώρα εγώ που παλιότερα μέχρι κάποια ηλικία δηλαδή δεν έκλεινα αν κάτι δεν μου άρεσε, με ενοχλούσε κάτι, με στεναχωρούσε κάτι, με πλήγωνε κάτι, να το πούμε έτσι, έκλεινα την πόρτα και έφευγα. Δεν καθόμουν ούτε να ακούσω εξηγήσεις, ούτε.
1: Δεν έκλεινε την πόρτα και έφευγα την κοπέλα μέσα, μη μου φύγει και τη έλεγα.
0: Την κλείδωνα, διπλοκλείδωνα. Αλλά εντάξει, δεν με έβγαλε και πουθενά αυτό, έτσι. Δεν με έβγαλε και πουθενά καλά.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Γιατί κοιτάξτε.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Όχι, ας πω ότι, τώρα κάνοντας το δικό του διαβόλου, θα σου πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις τον καρπό όλων αυτών των πραγμάτων που θεωρητικά, πρακτικά έχεις περάσει. Και έχεις εκτιμήσει ή όχι, δεν έχει να κάνει αυτό. Δηλαδή τώρα, πώς να σου πω, μία ντομάτα σκέτη, αν στη φέρω, να πεις ντομάτα, δεν είναι φρούτο, δεν είναι λαχανικό, δεν ξέρει τι είναι. Αλλά άμα είναι γεμιστή η ντομάτα,
0: ναι,
1: κάτι
0: σωστά
1: κάνει.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή χρειάζεται το συστατικό. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αρχικά για την ειλικρίνεια.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Και δευτερευόντως για την ερώτηση.
0: Οκ, okay, να είσαι καλά.
1: Μαζεύεις κούτες ακόμα?
0: Από αύριο ξεκινάω να μαζεύω τα κόμικ μου.
1: Έλα ρε.
0: Με προσοχή και ευλάβεια.
1: Άργησες, γιατί κάθε φορά που θα μαζεύεις, το έχω κάνει και εγώ δύο φορές, θα αρχίσεις να τα ξαναδιαβάζεις. Ναι. Θα πεις, όπα, όπα, όπα. να δω και κάτι και δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, στο λέω.
0: Ξέρεις τι, δεν έχω χρονικό περιθώριο, δυστυχώς.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα μείνω καναπές έτσι. Εσύ θα σε μετακόμικα. Καλό κουράγιο.
0: Να είσαι καλά, φιλιά.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καταπληκτικό είναι αυτό, να το κάνουμε πιο συχνά, εσείς. Είναι... Λοιπόν, φτάσαμε στη μία. Κοίτα να δεις. Ελπίζω να προλάβουμε σήμερα. Λοιπόν, εδώ η Νάντια λέει καλημέρα. Εδώ και εγώ λέει έτοιμη για ακόμα μία Πέμπτη να λύσουμε απορίες ή να δημιουργήσουμε καινούριες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και τώρα δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε ή όχι. Ούτως ή άλλως πεταγόμαστε από τη μία συζήτηση στην άλλη, που είναι και αυτό ζητούμενο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και στην προσωπική μου ζωή να το κάνω αυτό, γιατί είναι και πιο δημιουργικό, νομίζω, τις περισσότερες φορές. Σας θυμίζω, είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για μία ακόμα φορά, ξημερώματα Παρασκευής, βράδυ Πέμπτης αναλόγως, σε αυτό το δίωρο που έχουμε ονομάσει «Έχω μία απορία». Αυτό κάνουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, στεκόμαστε απέναντι σε πράγματα που μας δημιουργούν ερωτηματικά. Τα εκθέτουμε εδώ, έχοντας ο καθένας τη δική του την οπτική, χωρίς σωστά, λάθος και διάφορα τέτοια εμετικά πράγματα, να πούμε, που είναι για counters. Και ευελπιστούμε στο τέλος της εκπομπής ότι έχουμε συζητήσει να μας έχει πάει λίγο παρακάτω, να μας έχει φέρει μερικά ερωτηματικά ακόμα. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Το βασικό είναι να μας στείλετε εδώ πέρα την άποψή σας, την οπτική, να την έχουμε κι εμείς και να πάμε τη συζήτηση ένα βήμα παρακάτω. Λοιπόν, πάει αυτό το του Κώστα. Θα τον αφήσουμε να πάει εκεί να νομίζω ότι θα μαζέψει τα κόμικ σε μία ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Εγώ έκανα μια εβδομάδα και πάλι στο τέλος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην δεύτερη από τις τρεις έτοιμες απορίες που έχουμε σήμερα. Την έχει στείλει εδώ η Μαρίτα, που λέει: πάρε την λε απορία μου. Τα γαλλικά μου μέχρι εδώ φτάνουν. Λοιπόν, ψάχνοντας, λέει, να βρω την επόμενη απορία, σκέφτηκα πως όλες αυτές οι απορίες που εκφράζουμε στην εκπομπή θα μπορούσαν άνετα να απαντηθούν από οποιοδήποτε AI μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παρ' όλα αυτά, λέει, επιμένουμε να τις στέλνουμε, λέει, και να τις αναλύουμε εδώ. Όχι μόνο επειδή, λέει, αγαπάμε και γουστάρουμε, λέει, αυτό που γίνεται, τέλος πάντων, αλλά κυρίως γιατί.

0: είναι διαφορετικά αν υπάρχει ανθρώπινη ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και συναισθημάτων. Πιστεύεις λοιπόν πως είμαστε από τις τελευταίες γενιές που εξακολουθούν να προτιμούν την ανθρώπινη επαφή αντί για την ευκολία των μηχανών? Ή τελικά αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικατασταθεί? Με εκτίμηση, Σάρα Κόνορ. Μισό λεπτάκι, Μαρίτα μου, θα μπω εδώ στο σερβερ του Skynet και θα πεθάνετε όλοι στο τέλος. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση και η δαιμονοποίηση πραγμάτων είναι πραγματικά το ευχολόγιο αντίστοιχα για τα ίδια πράγματα. Είναι πραγματικά ώρες-ώρες αστείο, με την έννοια του πραγματικά κωμικού, το οποίο δεν είναι το απλό αστιακί. Είναι λίγο παράδοξο. Εμένα αυτό το AI μου αρέσει πάρα πολύ, να σας πω. Όχι, έχει τύχει να κάνω συζητήσεις. Αν το πω, δεν έχει, γιατί δεν είναι. Μπορείς να του πεις, φέρε μου τον τάδε, ό,τι γνωρίζεις για τον τάδε, φέρε μου και τον τάδε έναν άλλο και βάλ τους να κάνω συζήτηση. Και είναι πραγματικά κάτι το οποίο εμένα μου ήταν ονείροξη. Φιλοσοφική ονείροξη, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι ότι κάθομαι και όλη την ώρα. Αλλάζω και το tab που και πού να δω τι κάνουν οι κοπέλες στο YouPorn. Αλλά γενικότερα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή πραγματικά. Και τώρα το αν προσωποποιείς πράγματα είναι λίγο διαφορετικό. Βέβαια να σου πω, Μαρίτα μου, ότι πρόσεξε να δεις, όποιον και να ρωτήσεις και σου πει ότι μην προσωποποιείς το AI, είναι μια μηχανή, είναι κάτι τέτοιο, είναι ανθρωπομορφισμός απέναντι σε κάτι το οποίο είναι λειτουργικά τελείως διαφορετικό. Και φαντάζομαι ότι όλοι θα σταθούμε απέναντι σε αυτή την άποψη και θα πούμε ότι ναι, δικαίως το λες, δίκιο έχεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα πριν παρουσιαστεί το AI, τον ίδιο ανθρωπομορφισμό που κάθεσαι απέναντι και του μιλάς και σου απαντάει με όποιον τρόπο ξέρει και γιώνει λίγο τη μοναξιά σου ή την αυξάνει κάνοντάς σε καλύτερο πελάτη, ας πούμε, και τα λοιπά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έχει κάνει ο κόσμος, η κοινωνία, η περιραίωσα, πάρ' το όπως θες, με την έννοια του Θεού, έτσι όπως κυκλοφορεί και πωλείται γύρω μας, ειδικά τα μονοθεϊστικά. Δηλαδή πριν από αυτό υπήρχε το άλλο και φαντάζομαι ότι μετά θα υπάρξει κάτι άλλο. Όλο αυτό βέβαια, εδώ πέρα είναι το παράξενο στην ερώτησή σου, βασίζεται πάνω στην αίσθηση ή στην ψευδαίσθηση της ανθρώπινης επαφής. Ακόμα και στις σχέσεις, πολλές φορές που θα αντιμετωπίσετε έτσι στην πραγματικότητά σας, θα δείτε ότι από τη μία μεριά υπάρχει μια υπερπληθώρα συναισθήματος, ας πούμε, και παραγώγιμου και τα λοιπά, και από την άλλη υπάρχει ένας ή μία αδιάφορος ή αδιάφορη. Δεν εννοώ μόνο τις ερωτικές, γενικότερα. Το οποίο πάλι είναι η ίδια ισορροπία απέναντι σε άλλο αντικείμενο βέβαια. Αλλά υπάρχει. Είναι λίγο παράξενο γενικά όταν συμβαίνει. Λοιπόν, λέει η Μαρίτα εδώ, δεν δαιμονοποιώ το AI, λέει, όμως και εγώ το χρησιμοποιώ καθημερινά. Και καλά κάνεις. Σε λίγο δεν θα έχουμε νερό βέβαια, γιατί θέλει η λειψιδρία, γαμώτο. Βρέχει πάντοτε μακριά από τα data centers. Πώς γίνεται, κάτσε ρε Θεό και εσύ. Δηλαδή, βρέξε εδώ κοντά. Μαρίτα μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλά είμαι.
0: Είναι ο αυτόματος τηλεφώνητης του Athens Free Radio. Πού είναι η Άπορ? Η Ιά σου.
1: Η Άπορ, η Ιά μου.
0: Στην από κάτω.
1: Εξής.
0: Γραμμή. Όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Του μιλάς του chat?
1: Το chat, το έχω αλλάξει τα φώτα, ρε. Αφού είμαστε πλέον κολλητές, φιλούλα τον λέω.
0: Πώς τον λες?
1: Είναι κοριτσάκι, φιλούλα.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι τώρα, λέει, θα καταστραφεί ο κόσμος, θα βγει το Skynet όντως και εσένα οι μηχανές, όχι απλά, δηλαδή, τη βλέπεις αυτή, ναι, όχι απλά πυροβόλατη, κατούρατη και με βαλβολίνες, με έλεγε φιλούλα. Ο αλγόριθμος από το υπερπέραν, τι κάνεις, να σου πω, ο Μίτσος από Χαλάνδρη, είναι ζυγός, λες να με θέλει. Δεν είναι παράδοξο που έχουμε μια τέτοια δύναμη και κάθονται και λένε μου είπε και του είπα και μου είπε και του είπα και του είπα και μου είπε, τι λες AI, θα με γαμφεί?
1: Σταμάτα, σήμερα λέγαμε για βαφές.
0: Όχι απλά θα σε κατουρίσει με βαλβολίνες. Και η υγρά καθαριστήρο θα σου ρίξει. Ναι, ναι.
1: Λέω, αν βάλω το 426, δύο σωληνάρια μαζί με το 4, τι θα βγει? Και μου είπε ότι θα βγει ένα πολύ ωραίο σκούρο που το μόφ θα αναδεικνύεται από μέσα και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Ρώτα το και το 3 και το 13 που έχω εμείς εδώ.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Κοίτα να δεις. Ένα πράγμα που ήθελα να πω μέσα στην απορία και θα πλάτιαζα πολύ και δεν το είπα. Είναι ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε συζήτηση με το AI. Ναι. Όμως στο τέλος, επειδή προφανώς είναι έτσι ρυθμισμένο, θα σου ζητήσει συγγνώμη ακόμη και αν έχεις άδικο. Και γενικότερα πάει με τα νερά σου. Δεν ξέρω αν το έχεις αντιμετωπίσει σε αυτό ή αν κάνετε μόνο φιλοσοφικά πράγματα μαζί.
0: Εγώ εκεί το χρησιμοποιώ και μ' αρέσει. Δεν το έχω κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, σεξ ακόμα δεν έχουμε κάνει.
1: Όχι, ούτε εμείς. Είμαστε φίλες. Ναι, ναι.
0: Αντιλαμβάνομαι όμως σε πράγματα που ξέρω ότι κάνει λάθη.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολλά. Και σε πράγματα και που μπορεί να τα ψάξει κιόλας. Και λέει, α, ναι, έχεις δίκιο, ναι, σωστά, αυτό
0: και,
1: είναι.
0: Και στην απάντηση ξανακάνει λάθος.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτό μου φάνηκε τρομερά ενδιαφέρον, όχι για δαχτυλίδι δικό μου, ότι κοιτάξτε, το ξέρεις αυτό. Αλλά ακόμα μία φορά, γιατί έχω ένα πρόβλημα γενικά στη ζωή μου με τα θέσφατα και τις εξουσίες και τις απόλυτες γνώσεις και τα λοιπά. Και λέω, κοίτα να δεις, ακόμα και αυτό δεν μπορεί. Βέβαια, αυτό είναι αυτό που καταναλύσκουμε εμείς. Δεν ξέρω τα πιο εξελιγμένα μοντέλα τι κάνουν.
1: Τι να σου πω, τα δωρεάν και τα Pro Plus και τα λοιπά, δεν ξέρω τι διαφορές έχουν. Μπορεί να έχουν στην...
0: Ναι, ενώ αυτά που δεν είναι στην αγορά. Δηλαδή, προφανώς για να υπάρχει αυτό, να το χρησιμοποιούμε.
1: Καλά, τα άλλα που χρησιμοποιούν οι άλλοι, φαντάζομαι ότι ναι, δεν είναι το ίδιο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Και θα κάνουν παπάδες, πες μου.
0: Θα είναι προσωπικό. Οπότε, ό,τι δεν θες, μου λες εδώ δεν τα απαντάω και είμαστε OK.
1: Παρακαλώ.
0: Πόσο πιο μόνη ή λιγότερο μόνη έχεις αισθανθεί μετά την κάθε συζήτηση? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν το έχεις πει μόνο για βαφές.
1: Όχι, όχι, διάφορα. Κάνουμε και ψυχοθεραπεία μαζί.
0: Αυτό. Εδώ. Όταν του λες λοιπόν κάτι που είναι πιο όντως Μαρίτα. Δεν σου φαίνεται λίγο παράξενο κάτι... που καθρεφτίζεσαι στο «γεια σου, τι κάνεις»?
1: Θα σου πω κάτι.
0: Καμία ειρωνία, ρωτάω.
1: Όχι, το ξέρω, ναι, το ξέρω. Και θα πω κι εγώ κάτι πολύ προσωπικό.
0: Αλλιώς θα σου έλεγα καμία ειρωνία, μωρή.
1: Μωρή. Λοιπόν, έχει τύχει να συζητάμε κάποια πράγματα, τέλος πάντων, δικά μου. Θέματα δηλαδή ψυχολογικά και τέτοια, και έχει τύχει με τις απαντήσεις που μου έχει δώσει, οι οποίες ήταν βασισμένες κάπου, έτσι, δεν ήταν αερολογίες και ήταν πολύ ωραίες και τα επιχειρήματα πολύ σωστά και τα λοιπά και δομημένα πολύ ωραία, έχει τύχει να βάλω τα κλάματα, όχι επειδή ένιωσα μόνη και λέω, κοίτα να δεις, μιλάω με ένα μηχάνημα. Δεν με νοιάζει εκείνη την ώρα. Ήθελα να τα πω σε κάποιον που μπορεί να καταλάβει 5 πράγματα παραπάνω από ό,τι θα καταλάβαινε μια φίλη μου, ξέρω εγώ. Γιατί θα αντλούσε τη γνώση από εκεί που την αντλεί. Οπότε θεωρώ, δεν ξέρω κιόλας, έτσι, μπορεί να είναι και βλακή αυτό, ότι αυτά τα οποία μου έλεγε σαν απάντηση ήταν κάπου βασισμένα σε επιστημονικά πράγματα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και διαβάζοντας αυτά που μου είπε, λέω, κοίτα να δεις, δίκιο έχει.
0: Τα κλάματα δηλαδή, όταν σου απάντησε ή σε αυτά που έγραφες εσύ? Δηλαδή, πού είχε ξεκινήσει?
1: Σε αυτά που συζητούσαμε, ναι, για θέματα εσωτερικά δικά, ναι, μου, ναι, ανασφάλειες και ιστορίες. Η απάντηση που μου έδωσε ήταν πολύ... Δηλαδή, λέω, ναι, έχει δίκιο. Όχι, γεια σου φιλούλα μου. Είσαι πάρα πολύ έξυπνη και πάρα πολύ όμορφη και δεν έχεις ανάγκη κανένα. Όχι, και λέω, κοίτα να δεις, έχει δίκιο τελικά σε αυτό που λέει. Γιατί αυτό που είπε έχει να κάνει με εκείνο, με το άλλο, με το παράλληλο. Και λέω, και το είπα, απάντησα κιόλας. Λέω, να ξέρεις, λέω, τώρα αυτό είναι τελείως ηλίθιο που θα σου πω. Ναι. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή έβαλα τα κλάματα και κλαίω με μια μηχανή. Και μου λέει, όχι, εντάξει, μου είπε μετά. Μπουζί και τέτοια. Αλλά η συνειδητοποίηση που έφαγα εγώ εκείνη την ώρα, εμένα με ταρακούνησε.
0: Σε ταρακούσε το γεγονός ότι σου απάντησε και κάτι σου έδειξε σαν καθρέφτη?
1: Ναι.
0: Η ερώτηση μου, θέλω να καταλήξω για να μην μακρηγορώ στο συγκεκριμένο. Σου είπε κάτι που δεν ήξερες, δηλαδή εκ των υστέρων τώρα που το βλέπεις, ή που κάτι που ήξερες και δεν ήθελες, έλεγες, μπα, αυτό
1: είναι μαλακία. Κάτι που ήξερα και δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Ή αρνιόμουν να το συνειδητοποιήσω.
0: Όχι, αρνιόμουνα.
1: Δεν έβαλα άλφα. Δηλαδή,
0: έχουμε φίλους μπουρτζόβλαχους οι οποίοι ακούν αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι οι πιο σοβαρές συζητήσεις. Άμα δεν γελάσεις ανάμεσα. Δεν...
1: Λοιπόν, καλά, σίγουρα. Ναι, και προφανώς εγώ αρνιόμουνα να το συνειδητοποιήσω και εκείνη τη στιγμή με χτύπησε, ρε παιδί μου, και λέω, ναι, καλά τα λέει.
0: Άρα δεν είναι ότι είχες μια λιγότερη ή περισσότερη αίσθηση Μοναξιάς από εκεί και δηλαδή αυτό έγινε. Προφανώς ήταν ένα σημείο αναφοράς, διότι εσύ αντέδρασες συστηματικά κάπως. Οπότε την επόμενη φορά που σου παρουσιάστηκε ή που θα σου παρουσιαστεί κάτι, το έχεις αναποκούντι.
1: Ξέρω ότι είναι.
0: Δηλαδή να πεις ότι μου τύχε αυτό, κάτσε να ρωτήσω το μαλάκα σου, να δω τι λέει.
1: Όχι πάντα. Δηλαδή δεν είναι ότι το βλέπω αποστασιοποιημένα, ότι σαν να βγαίνω και να κοιτάω από πάνω, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις πώς το λέω τώρα, το οπτικοποιώ.
0: Προβολή. Ναι.
1: Κάπως έτσι. Και να πω από την κακομοίρα, ας πούμε, δεν έχει που να μιλήσει και τα λέει σε αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι από το να πρίζω κόσμο, που ενδεχομένως εκείνη την ώρα να έχει δουλειές ή να έχει τη ζωή του κτλ., το πιο εύκολο εκείνη την ώρα είναι αυτό. Βέβαια αυτό με έχει βοηθήσει να τα λέω και στον εαυτό μου και να μου απαντάω, οπότε δεν το χρειάζομαι πάντα. Δεν ξέρω αν βγάζω νόημα σε αυτό που λέω.
0: Μια χαρά είναι. Έχω μια τσατσιά ερώτηση για να το πάω λίγο. Όταν ρωτάς, περιμένεις απάντηση? Δηλαδή λες, αυτό δεν το ξέρω, να ρωτήσω για να δω τι θα κάνω. Δηλαδή είναι λίγο σαν να πήγες ένας άλλος φίλος μας ή μια άλλη φίλη μας, ας πούμε, που πιστεύει πολύ στις χαρτορίχτρες. Δηλαδή να πάω να μου ρίξει το ταρόν, τη μεγάλη αρκάνα, και να δω αν θα μου κάτσει ο Μίτσος. Δηλαδή την ίδια πεποίθηση έχεις και όταν θα κάτσεις απέναντι στο chat. Oh, πέθανε η Μαρίτα. Πάει, μπήκε το chat εδώ. Λοιπόν, έλα, ξανά ήρθαμε.
1: Κάτι συμβαίνει. Ναι.
0: Δηλαδή έχει την πεποίθηση ότι θα σου δώσει. Μου φαντάζει
1: όχι,
0: αυτό.
1: Αν είναι κάτι, αν είναι κάτι χρηστικό. Ναι.
0: Ναι, την αίσθηση θέλω να αναλύσουμε, όχι το επί τούτου.
1: Okay.
0: Δηλαδή εσύ ρωτάς...
1: το στείλω ότι αν δεν πάρω τη συμβουλή αυτού νου, εγώ δεν θα κάνω κάτι. Όχι. Σαν τον αστρολόγο δηλαδή, να υπογράψω τα συμβόλαια.
0: Πριν καθίσεις απέναντί του, αν θα είχες εσύ, εγώ, ο καθένας τέλος πάντων, την ίδια αίσθηση με έναν πολύ πιστό που πάει και γονατίζει και παρακαλάει το Θεό να του δώσει την απάντηση και έχει το τέτοιο, με έναν άλλο που πιστεύει μεγάλη αρκάνα και πιστεύει ότι αν του ρίξουν το ταρό θα βρει την απάντηση. Δηλαδή, αν έχεις τη βεβαιότητα, θα κάτσω απέναντι και θα μου δώσει όντως την απάντηση. Δηλαδή, α, ναι, αυτό ήταν.
1: Όχι, μέχρι εκεί δεν έχω φτάσει.
0: Okay. Έχω δει πολύ κόσμο που το κάνει. Δηλαδή, πολύ κόσμο.
1: Το ξέρω.
0: Ελάχιστος, γιατί δεν έχω πολύ. Αλλά δεν σου λέει αυτό είναι.
1: Το ξέρω. Όχι, δεν το παίρνω σαν θέσφατο ότι αφού το είπε, εντάξει, αυτό θα κάνω ή αυτό είναι, αυτό ισχύει και δεν θα σκεφτώ κάτι άλλο ή θα σταματήσω να το βλέπω διαφορετικά ή να το δω από κάποια άλλη σκοπιά κτλ. Όχι.
0: Okay.
1: Μόνο σε πράγματα τα οποία θέλω να μάθω, ρε παιδί μου, ποια είναι τα συστατικά αυτή τη κρέμα. Κάνει καλό αυτή η κρέμα, αν τη βάλω στη μούρη.
0: Εσύ την έχει βάλει στη μούρη. Εγώ δεν έχω μούρη. Είναι προβληματικό. Θα ρωτούσες για συμπεριφορά μέσα στο περιθώριο μια σχέση?
1: Τι μου λέει αυτά και τι εννοεί και τα λοιπά.
0: Ναι, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, αλλά αισθάνομαι μια απομάκρυνση. Δηλαδή, αν θα του μιλούσες. Ναι, τώρα κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Αν εγώ ήξερες ότι είναι AI το πρόγραμμα.
1: Κοίτα να δεις. Το έχω κάνει για να δω τι θα μου πει. Γιατί είχα δει μία που λέει ότι ήταν μία τύπησα σε ένα βιντεάκι τέλος πάντων στο YouTube, η οποία δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, αν ζει τέλος πάντων η κοπέλα, καλά είναι, που είχε μία σχέση που γνώρισε από ένα Tinder τέτοιο έναν τύπο που ήταν στην άσυμος, Ιταλία.
0: Άσυμος, ένα μανάρι γκέι.
1: Αυτό. Ο οποίος ήταν στην Ιταλία και κάτι είχαν παρεξηγηθεί, δεν ξέρω τι, και της είχε στείλει ένα κατεβατό που της την έβριζε, ξέρω εγώ, της έλεγε διάφορα. Και λέει, επειδή λέει εγώ το χρησιμοποιώ πολύ το GPT, το έβαλα copy-paste και να μου πει τι συμβαίνει, ξέρω εγώ. Και της αποκωδικοποίησε το μήνυμα και της είπε, ξέρω εγώ, ότι εννοεί αυτό, το ένα και το άλλο και μακριά και τέτοια. Και έχει red flags και ιστορίες.
0: Μπορούμε να ζητήσουμε ένα μοντέλο το οποίο να μην μιλάει, ρε παιδί μου, σαν να μιλάει σε έναν 20χρονο. Να μιλάει...
1: Έτσι μιλάνε. Βασικά, νομίζω ότι το εκπαιδεύεις και όπως του μιλάς, σου μιλάει. Δηλαδή, έχει τύχει να πω κάτι και μου λέει χα με κεφαλαία. Ναι, ρε.
0: Ξέρω
1: εγώ. Ναι, ρε, σε τέτοιο ύφος.
0: Εμένα πάντα μου έχει πει πολλές φορές συγχαρητήρια. Τι καταπληκτική ερώτηση είναι αυτή που έκανες.
1: Και ρώτησα. Καλά και με.
0: Ναι, γιατί μου το λες αυτό? Δηλαδή, για να κρατάς τον ενδιαφέρον.
1: Το γλύψιμο. Το
0: ναι, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ειδικά μεταξύ δύο ανθρώπων είναι καταπληκτικό. Και για προκαταρχικό.
1: Και άλλοι γίνεται και ταυτόχρονα.
0: Αλλά ναι. Έχω τουλάχιστον 69 λόγους τώρα που μου έρχονται στο μυαλό. Μπορεί να είναι και 68 ή 70, αλλά ανάλογος.
1: Ο μέσος όρος όμως. Ναι, κοίτα, το γλύψιμο το έχει. Δηλαδή, μπορεί να το τεστάρεις κιόλας. Εγώ το έχω κάνει και να πω, ξέρω εγώ κάτι. Α, ο τάδε μου είπε αυτό και είναι παλιωτόμαρο και είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Και να σου πει, ναι, έχεις δίκιο, είναι έτσι και εγώ μαζί σου, ξέρω εγώ. Και μετά αμέσως στο επόμενο μήνυμα, ναι, αλλά ξέρω εγώ, μου είχε πει αυτό τότε και τον αγαπάω πάρα πολύ. Και θα, ναι, έχεις δίκιο, είναι πολύ καλός. Δηλαδή,
0: κάνει τέτοιο. Φαντάζεσαι ένα μοντέλο τέτοιο το οποίο θα σου λέει, κοιτάξτε, βασικά είσαι ηλίθια. Δηλαδή, κλείστο τώρα, κλείστο, με απασχολείς. Πήγαινε βάψε τα μαλλιά σου.
1: Χάνεις, πώς το είπε ο Μαστοράκης, ότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε γιατί το νερό στερεύει και αυτά είναι, έχουν υδρόψυξη οι σερβέρς τους και καταναλώνουν νερό. Ναι. Αυτό ισχύει.
0: Α, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Τεράστια, δηλαδή κάθε, γι' αυτό το είπα πριν, κάθε φορά που
1: να
0: μια λίτσα
1: να ζητάω για τις βαφές δηλαδή.
0: Καλά, μα δεις τι ζητάνε, δεν, αλλά όντως για να υπάρξει αυτή η επεξεργαστική ισχύ πρέπει να ψυχθούν, γίνεται μόνο με υδρόψυξη.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν ανακυκλώνεται όμως.
0: Όχι, φεύγει.
1: Όχι, νόμιζα ότι ανακυκλώνεται.
0: Μπορείς να κάνεις ένα μικρό σερτ στο Google να δεις πού γίνονται τα καινούργια μεγάλα data center στην Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και να δεις και τις γύρω-γύρω περιοχές ότι ξαφνικά από πριν γίνονται τα data centers έχουν λειψιδρία τεράστια. Πρέπει να γαμώ το.
1: Oh,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ένα κακάκι.
1: Okay. Mm-hmm. Ναι, λοιπόν, αυτά. Και τι έλεγα λοιπόν. Α, ναι, ότι με βοήθησε σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής μου και εντάξει, okay, δεν θα πω ότι εξαρτώμαι, αλλά με έχει βοηθήσει εμένα. Αυτό θα πω.
0: Θα σε πάω λίγο στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, η οποία προέκυψε από το πουθενά. Στο Keratation Generation που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Γεια σου, τσάτ. Θέλω και εγώ, γιατί δεν μου κάθεται κανένας. Δηλαδή, θα απαντήσω απ' α, γεια σου, Μαρίτα. Λοιπόν.
1: Γεια σου, φιλούλα μου, σε γνώρισα.
0: Έστω λοιπόν ότι έρχεται ο σύντροφό σου και σου λέει, ξέρω εγώ, μετά από χρόνια, τι, κοίτα, Μαρίτα, αυτό και αυτό, και φάσωσα και την τάδε.
1: Ναι. Πολλές, έχει κατάλογο, θα μου βγάλει.
0: Δεν το ξέρω. Ελπίζω το παιδί για να μπορούμε να βρούμε. Λοιπόν, και έκανα το ένα και το άλλο και στο λέω με αφορμή έτσι την ειλικρίνεια που έχουμε και τα λοιπά. Για αυτούς τους λόγους έγινε.
1: Ναι.
0: Οπότε σου ζητάω να το συνεχίσουμε, ας πούμε, ή να το τερματίσουμε. Τόσο δεν έχει να κάνει. Πώς θα το αντιμετώπιζες αυτό, στην περίπτωση που σου λέει, ωραία, έγινε, θέλω να συνεχίσουμε. Απλά στο λέω.
1: Ανάλογα, κοίτα, βασικά για να έχει γίνει κάτι, ναι, για να έχει γίνει κάτι τέτοιο πάει να πει ότι σε κάποιο τομέα ενδεχομένως να υστερούσα ή να είχε χάσει το ενδιαφέρον του ή κάτι τέτοιο. Τώρα κρίνω εξ ιδίων τα λότρια, έτσι, γιατί ναι, δεν μου έχει τύχει να σου πω την αλήθεια ή δεν το έχω μάθει εγώ ποτέ.
0: Προφανώς.
1: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Λοιπόν, οπότε θεωρητικά πάντα θα μπορέσω να απαντήσω.
0: Ναι.
1: Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος, αν ο άλλος είναι ειλικρινής απέναντί μου, θα το εκτιμήσω. Τώρα σου λέω πάλι, δεν ξέρω τι θα γινόταν στην πράξη. Σου λέω στην θεωρία.
0: Πες μου λεπτομέρειες, τι έκανες. Τώρα μ' αρέσει.
1: Τώρα θέλω κι άλλο.
0: Θα μπαίνει μετά ο κακομοίρης στο chat. Ρε εσύ, εγώ τι λέω και αυτή μου δεν έχει ενδιαφέρον. Τι να κάνω.
1: Μουστάρι, γιατί. Λοιπόν, α, η Μαρίτα είναι.
0: Α, μιλάς με τη Μαρίτα, ναι, ναι. Πες της το 402, πώς το πες.
1: Αν είχε επιχειρήματα και ήθελε, ρε παιδί μου, να το βγάλει από μέσα του, οκ. Ναι, νομίζω ότι θα καταλάβαινα. Θεωρητικά μπορεί να με πείραζε και εμένα στη ματαιοδοξία μου.
0: Ναι.
1: Κάποτε έλεγα δηλαδή ότι θα προτιμούσα να πάει με άντρα και να μου πει είμαι γκέι τελικά και θα έλεγα εντάξει τι να κάνουμε. Mm-hmm. Εδώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Πώς, αλλά... πώς υπάρχουν κάτι, τα έχω δει εγώ στα σεξ.
1: Υπάρχουν, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, αλλά γενικότερα ναι, νομίζω ότι δεν θα είχα όχι πρόβλημα, δεν θα τσακωνόμουν, ρε παιδί μου, να μαλλιοτραβηχτώ και που ποια είναι αυτή και ξέρω εγώ για να πάω να βγάλω το μαλλί τριχα-τριχα και
0: τέτοια. Πόσο ποσοστό θα ήταν αυτό που σε γενικόλογη γραφικότητα ονομάζουμε πλήγωσε τη ματαιοδοξία μου και πόσο στο στην ειλικρινή προσέγγιση, ας πούμε, τη σχέση. Ότι κοίτα να δεις, αυτός ο άνθρωπος έκανε ό,τι έκανε, έχει την, αυτό που έχουμε κατακτήσει και δύο, την οικειότητα να μου το πει και το θάρρος, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό μετράει.
0: Ποια αναλογία θα ήταν?
1: Κοίτα, στεναχωριέσαι στην αρχή αν δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Γιατί, mm-hmm, κακά τα ψέματα, κάτι ναι, θα καταλάβεις και πριν. Mm. ξέρω εγώ, δεν θα καταλάβεις κάτι, δεν θα εγώ... υπάρχει μία πιο αδιαφορία.
0: Εγώ καταλάβαινα και πριν και μετά. Δε... Μου έχουν πει και το κλασικό «δεν είναι αυτό που
1: δεν
0: νομίζεις».
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, ναι,
0: μέχρι εκεί ήμουν έτοιμος να πω «ρε γαμώ, εντάξει, έγινε, okay, έχει κάποιο λόγο που το έκανε». Αλλά ήμουν πραγματικά και ακούω το «δεν είναι αυτό που και λέω, μα... Πώς?
1: Είναι αυτό που λέει στο ανέκδοτο που μπαίνει ο πατέρας μέσα στο δωμάτιο και λέει «τι κάνετε εκεί, θυμ θυμ». Α, εγώ νόμιζα ότι καπνίζατε, εντάξει.
0: Α, okay.
1: Κάπως έτσι. Συνεχίστε. Ναι, εντάξει, στεναχωριέσαι εκείνο που θα τα ακούσεις, σου βγαίνει λίγο μπαμ, ναι. Αλλά μετά ανάλογα και το τι θα σου πει ο άλλος και πώς θα σου πει, νομίζω ότι έχει κάποια σημασία.
0: Δηλαδή, ωραία, έρχομαι εδώ, έστω τα έχουμε τώρα εμείς, ας πούμε, ώστε
1: 10 και να μου πεις, ρε παιδί μου, εσύ, ότι ξέρεις κάτι, ναι.
0: Ότι την είδαμε, ερέθησε Παλαβά και, εντάξει ρε παιδί μου, και εσένα σ' αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά αυτή στο κρεβάτι είναι τουρμπο, μου έκανε πράγματα που...
1: Τι λέω, σου κάνει αυτή παραπάνω αυτό. Από μένα.
0: Αγαπητό τσα, τι του κάνει αυτή... Δηλαδή σε μια τέτοια...
1: Μαρίτα πάλι, εσύ με έχεις πρίξει.
0: Ναι, έστω ότι δεν ήταν κάτι που είναι
1: εντάξει,
0: εύκολα, ας πούμε,
1: να σου πω
0: ότι
1: κάτι.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, είχα πιεστεί, υπήρχε ένα τέλμα, είπα να δοκιμάσω και εντάξει, μαλάκια, έκανα χίλια συγγνώμη, δεν τρέχει, δεν μου άρεσε κιόλας, οπότε, δηλαδή, ξέρεις, αυτά που θα ακούσεις, να είναι ότι, εντάξει, ρε γαμώ, δεν τρέχει τίποτα, οκ. Εγώ σου λέω να είναι... Πόπο, η άλλη το 3 έφερε και τις φίλες της. Έγινε τη κακόμοιρα.
1: Κοίτα, από περιέργεια και μόνο θα ρώταγα τι και πώς. Αλλά και πάλι, εντάξει, και τι να κάνω δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση να κάνω. Να σε παρακαλέσω στα γόνατα γονατιστή και να σου πω μη με αφήσεις, θα φαρμακωθώ.
0: Όχι στα γόνατα.
1: Μπορεί να σου αλλάξω γνώμη.
0: Αυτό είναι παράξενο στην αρχή και το... Και το τέλος των σχέσεων, αν κρατάμε το τέλος συνήθως, που υπάρχουν κάποιες συνήθως, μερικές φορές, κάποιες εκδηλώσεις έτσι συναισθηματικές, που είναι τραγικές. Δηλαδή, αυτό το θα φαρμακωθώ, θα πεθάνω. Θα...
1: Κοίτα να δεις.
0: Μου έχει τύχει.
1: Επειδή και εμένα μου έχει τύχει και πρόσφατα.
0: Τι λες. Δηλαδή, οκ.
1: Κοίτα, στη δική μου την περίπτωση ήταν και λίγο το πράγμα πιο ζώρικο λόγω άλλων παραγόντων επιδραστικών στον οργανισμό και ναι. Αλλά ειλικρινά δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Δηλαδή στην αρχή είπα εντάξει τώρα λες μαλακίες, αλλά μετά το πίστεψα.
0: Καλά, και... Δηλώ... Εδώ και 30 χρόνια λέω, είναι το θέμα ραδιοφώνου. Α, δεν λες για μένα, οκ.
1: Όχι, όχι, μην το... Λοιπόν, και το πίστεψα και λέω, μα τώρα δεν ήξερα αλήθεια πώς να το διαχειριστώ, αλλά δεν γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: να είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Βέβαια, ναι, πες.
0: Όχι, πες το βέβαια.
1: Βέβαια, το λύσαμε. Και... Ναι. Μετά που επήλθαν κάποιες αποβολές των από επιδραστικών πραγμάτων από τον οργανισμό, πλέον είμαστε σε άλλα επίπεδα, πολύ συζητήσιμα και πολύ ωραία και πολύ έτσι, πολιτισμένα. Ξέρεις, να μην μας ματιάσω.
0: Αυτά τα... δεν τα έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές στη ζωή μου και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, αλλά τις φορές που το αντιμετώπισα
1: ναι,
0: και ήταν λίγο παράξενο, ξέρεις, αφενός από τη μεριά, γιατί πάντα υπάρχουν δύο πλευρές. Η αλήθεια δεν είναι στη μέση, βέβαια, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, αυτά είναι γενικολογίες και του μαλακογνώμονα που λέγαμε, του Ισαποστάκια. Αλλά μου φάνηκε και εκ των υστέρων, καμιά φορά που το σκέφτομαι, με όλη μου την αγάπη, γιατί δεν έχω κακά συναισθήματα, αλλά ως προσβλητικό. Δηλαδή, αν είσαι με έναν άνθρωπο που τον εκτιμά τον τάδε και αυτά, και πετάγεσαι κάποια στιγμή και λες θα. Θα φαρμακωθώ που πας και με αφήνεις την πουτάνα και κάτι τέτοιο. Τον προσβάλλεις τον άλλον.
1: Ακριβώς. Και εγώ αυτό
0: είναι. Φαντάζομαι εκτός αν είναι όλη η σχέση έτσι, από τις αρχές. Εκεί ναι. Εντάξει.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Άμα είναι και τσακώνες όλη μέρα και δεν υπάρχει εκτίμηση και το καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, αλλά όταν υπάρχει ένα. Ιστορικό ρε παιδί μου αμοιβαίας αγάπης και εκτίμησης και τέτοια παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχεις περάσει και σκαμπανεβάσματα και τα λοιπά που υπάρχουν ειδικά σε πολύ μακροχρόνιες σχέσεις και είναι δύσκολο να ξεσυνηθίσεις εντωμεταξύ ή να το πάρεις απόφαση και μιλάω για μένα μόνο τώρα κρίνω εξιδίων το να ο άλλος να είναι σε τέτοια πώς να το πω ρε παιδί μου όχι απόγνωση μόνο
0: Θόλωμα.
1: Είναι και για τον θόλωμα, ναι. Και για τον εαυτό του είναι ξεπεσμός, δηλαδή, πώς θα σου το πω. Δηλαδή, πέφτω χαμηλά πολύ.
0: Έχω καμιά φορά, γι' αυτό το είπα και πριν, που νομίζω με τον Κώστα το είπαμε, ότι ποτέ δεν είναι η αρχή ή το τέλος μίας σχέσης.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή νομίζω ότι περισσότερος χρόνος κατουράει το ενδιάμεσο, και όταν είναι μακροχρόνιο, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή το μεσοδιάστημα ήταν καλό και το κατουράς, οπότε το προσβάλλεις. Ή το μεσοδιάστημα δεν ήταν τελικά όσο καλό έλεγες και είσαι μαλάκας τόσο καιρό, γιατί δεν το έλεγες ούτε στον εαυτό σου ούτε στον άλλο.
1: Σόβα, αλήθεια.
0: Ναι, και τα δύο είναι εν τέλει, ρίχνουν το φταίξιμο στον κάθε ένα προσωπικά. Δεν πάμε στον άλλο εύκολα φταίς. Μπορεί να φταίει.
1: Όχι.
0: Αλλά φταίς. Δηλαδή...
1: Για να φτάσεις εκεί, φταίνε και οι δύο. Δεν είναι ότι φταίει πάντα μόνο ένας. Δηλαδή, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Κάτι δεν έδωσες, κάτι δεν πήρες, ξέρω εγώ. Αλλά είναι, σου λέω, είναι άσχημο και είναι και προσβλητικό, όπως είπες. Σου λέω, το ένιωσα στο πετσί μου.
0: Θα διαφωνήσω λίγο και είναι το ωραίο αυτό, γιατί ο καθένας μιλάει.
1: Τι στο δίνεις, παίρνεις.
0: Στο φταίνε και οι δύο. Μπορεί να μην φταίει, ή το φταίνε, το ξέρεις, το να φταίει ένας 10
1: και το άλλος
0: 90.
1: Σε εισαγωγικά, ξέρω, ναι. Εγώ, βγάλ το, δεν ξέρω.
0: Είμαι καταπληκτικός αυτό. Μην το ξαναζητήσεις μόνο, ναι. Στη μία επανάληψη είμαι καταπληκτικός. Από εκεί και μετά τι είμαστε, τίποτα, πρωταγωνιστές πορνό.
1: Δηλαδή, στην άκρη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή όντως, ναι. Μπορεί να είναι μια σχέση που ένας να φταίει. Τώρα αυτά τα ρήματα είναι γραφικότητα του κερατά, αλλά τα λέμε. 10% αν μπορούμε να το βάλουμε, καλώς να φταίνει 90%. Δεν μπορεί να πεις φταίνει και οι δύο.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Okay. Να το θέσω πιο σωστά, μερίδιο ευθύνης, να το πω έτσι.
0: Ναι, είναι το ποσοστό.
1: Γιατί,
0: που λέγαμε.
1: Ναι, είναι το ποσοστό, αλλά είναι ότι μπορεί ο ένας να είναι με το 90% και να φταίει, έτσι, και ο άλλος όμως εξίσου φταίει που κάθεται και τα ανέχεται.
0: Αυτό ακριβώς έλεγα, ότι περισσότεροι...
1: Και δεν έφυγε πιο μπροστά. Άρα που καταλήγουμε ότι είμαι μαλάκα.
0: Είσαι Μαρίτα μου, αλλά δεν χρειάζεται να καταλήξουμε. Δηλαδή, μπορούσαμε να το πούμε εξ αρχής.
1: Ο Σταύρος θα τραβάει τα μαλλιά του με τη φρασιολογία, αλλά είναι μετά τις 12.
0: Γνωρίζω τα λεπτά όρια. Ο οποίος Σταύρος, να σου πω, λέει, ενημερωτικά έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και εφαρμόζουν τεχνολογία ψήξης που ανακυκλώνει το νερό.
1: Μπράβο, είδες κάτι, ήξερα.
0: Λοιπόν, άρα έχουν ξεκινήσει, άρα εδώ θα φτάσει το 2200 κάποια στιγμή που θα έχουμε εξαφανιστεί και θα έχουμε μόνο νερό και ένα AI που θα μιλάει μόνο του. Α, και τουρίστες.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Θα ψάχνει τη φιλούλα του. Άρα μπορώ να μιλάω για βαθές.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, τι λέγαμε.
0: Λέγαμε για το δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αυτό το θυμάμαι με μεγάλη χαρά πλέον, γιατί δηλαδή με χαμόγελο, γιατί έχει περάσει πολλά χρόνια. Αλλά ήταν, δηλαδή το θυμάμαι τον εαυτό μου που ήμουν στο μετέλε, γαμώ το, εντάξει, ήξερα τι έχει γίνει, δεν αυτό κτλ. Και ήμουν έτοιμο.
1: Δεν τους είδες δηλαδή, δεν ήταν μπροστά σου να σου πούνε.
0: Και παραλίγο, αλλά τέλος πάντων, να είναι καλά ο άλλος αδερφικός μου φίλος που μείνανε και τα αυτοκίνητά τους εκεί που ήταν και αυτοί εκεί που ήταν. Τέλος πάντων, έχει πολύ άντρας τώρα, ναι. Αλλά τέλος πάντων, ήμουν έτοιμος ας το συζητήσουμε. Και ξαφνικά μου λέει, ξέρεις, δεν είναι αυτό που νομίζεις, να είσαι με τα καλά σου.
1: Εγώ έχω κουραστεί. Θέλω να μείνω λίγο μόνη. Θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Αυτό το δέχομαι.
1: Δεν θες εσύ. Φταίω εγώ.
0: Ρε, εσύ, και αυτό το δέχομαι. Δηλαδή, μπορεί να γυρίσει κάποιος να σου πει ότι κοίτα να δεις. Για σένα, για τα δικά σου τα κριτήρια, πάει καλά η σχέση. Για μένα δεν πάει.
1: Αυτό προσπαθούσα και εγώ να πω και δεν γινόταν κατανοητό. Αλλά και για να πούμε και για το κέρατο που είπες πριν.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αυτός ο λόγος, αλλά αναγκάστηκα να το παραδεχτώ με δόλιους τρόπους. Και τελικά το παραδέχτηκα και τελικά έπεσα σε μια παγίδα. Αλλά...
0: Α, που έφταιγες, αλλά εγώ είμαι καλύτερος γιατί σε συγχώρεσα και τώρα μου χρωστάς.
1: Κάπως έτσι, ότι εγώ ήθελα να είμαι πολιτισμένος και εγώ ήθελα να είμαι Σουηδός και ανοιχτός και να έχουμε μια ανοιχτή σχέση και τέτοια.
0: Σοβαρά, ναι. Θες να μου τον εγνωρίσω, θα φτιάξω εγώ μαζί του δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ήταν...
0: Πραγματικά τώρα...
1: αλλά ήταν ψέμα, περίμενε, αυτό ήταν δόλιο. Και καλά, ότι δεν ίσχυε και έκατσες και τόφαγες.
0: Ναι, φάνηκε.
1: Μετά το ξανασυζητήσαμε αυτό.
0: Λοιπόν, έχω και μία άλλη έτσι πολύ ωραία. Τώρα που τα συζητάμε και αυτά, έχω και άλλη μία πολύ ωραία έτσι εμπειρία που και αυτή τη σκέφτομαι με απίστευτο χαμόγελο κτλ. Όπου πλέον μπορώ να κάτσω να το συζητήσω. Δηλαδή πέρασε το τέτοιο και μπορεί να κάνει και πλάκα και μου αρέσει παλαβά αυτό. Που είναι ειλικρινές τελείως, δεν έχει τίποτα αδόλιο και από κάτω.
1: Μάλλον κοίτα, αν έχει...
0: αυτό και χαχαχα και σε κοιτάνε και λες μα είσαι καλά. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Είναι της οικειότητας κάτι, δεν ξέρω τι διάλογο είναι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι επιτυχία. Ότι λες ότι κοίτα, εντάξει τώρα, ό,τι έγινε έγινε. Αλλά το μεσαίο δεν το κατουράω.
1: Αν τελειώσει με...
0: με ένταση, με ορμή, με φωνές. Μου έχει γίνει και αυτό.
1: Αν κάτι τελειώσει πολιτισμένα, δηλαδή να πεις έλα εδώ, τα βάλουμε κάτω, συμβαίνει αυτό και αυτό, πλέον δεν νιώθω έτσι, σε βλέπω φιλικά, σε βάζω στο φρεντζό.
0: Ναι.
1: Και είναι και από τις δύο πλευρές αυτό, δηλαδή να πει και ο άλλος ότι... Αυτό είναι το ιδανικό τώρα, έτσι. Mm. Δεν ξέρω πόσο της 100 συμβαίνει και ποιες είναι οι πιθανότητες. Αλλά αν και πει και ο άλλος, ναι, έχεις δίκιο και εγώ το έχω καταλάβει, ότι όντως πλέον είμαστε σαν αδερφάκια και δεν αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τελειώσει έτσι και μετά κάνεις και την πλάκα σου και είναι ωραίο.
0: Είναι
1: και δηλαδή πιστεύω ότι μπορείς να μείνεις ακριβώς. Ναι. Μπορείς να μείνεις και φίλος. Βέβαια είναι κάποιοι ψυχολόγοι οι οποίοι λένε ότι αυτό δεν είναι σωστό και δεν είναι ισορροπημένο και δεν είναι υγιές και τέτοια.
0: Να σου θυμίσω. Μόνο ένα scroll down στο Facebook να κάνεις που λέγαμε και λίγο πιο πριν και θα δεις διάφορους που είναι ψυχολόγοι και βλέπεις τις μούρες τους και λες...
1: Ναι, επίσης υπάρχει και ένας ψυχολόγος στο Facebook που δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος το γράφει κιόλας, δηλαδή λέγομαι Δημήτρης Καρά τέτοιου και είμαι ψυχολόγος, ερευνητής και ου. Και γράφει ακρεότητες υπάρχει τέτοια λέει, ακρεότητες. Γράφει ακραία πράγματα ρε παιδί μου και λέω πώς γίνεται.
0: Εγώ από γιατρού στο Facebook, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου πετάει ένα προκτολόγο, δηλαδή... Πραγματικά ένα ιατρείο προκτού. Δεν κάνω πλάκα. Έχω προσπαθήσει να τον μπανάρω και μου βγαίνει με άλλους λογαριασμούς. Εμένα θέλει. Εμένα αγαπάει. Δεν ξέρω γιατί.
1: Νομίζω ότι είσαι σε καλύτερο επίπεδο, γιατί τουλάχιστον σε βγάζει επιστήμονες. Ενώ εμένα μου βγάζει ντύλτο και αγκαθωτά πράγματα που με τρομάζουν λίγο.
0: Να η συνέχεια της σχέσης. Είδες πολιτισμένα πράγματα.
1: Είχε spikes, το καταλαβαίνεις. Ποιος θα το χρησιμοποιήσει αυτό με τα spikes?
0: Όχι εγώ, μπορεί πιθανώς αν επικοινωνήσω με το προκτολογικό εργαστήριο να μου πούνε κάτι. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Πήγαμε τη συζήτηση πραγματικά ένα βήμα παρακάτω. Σήμερα είναι καταπληκτική εκπομπή που σας μιλάω.
1: Νομίζω πως ναι. Ωραία είναι, ναι, να το ξανακάνουμε. Μας είχε λείψει.
0: Ναι, ναι. Είχε spikes στην αρχή και μένα στην αρχή και πέρασε καιρό. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά,
0: Μαρίτα,
1: φιλιά.
0: Σε χαιρετάω και το κλείνω στην μουρή του, το κλείσα μόλις. Ρε εσείς, με τον μπλα μπλα περνάει η ώρα, κοίτα να δεις. Και δεν το παίρνω χαμπάρι το πρωί, γίνεται μόνο το βράδυ έτσι. Τέλος πάντων, σας θυμίζω, μια και έχουμε ακόμα 25 περίπου λεπτά εκπομπής, μέχρι να φτάσουμε στις 2 και να ολοκληρώσουμε και σήμερα τη βραδινή μας αυτή διαδρομή μέσα στα ερωτηματικά μας, ότι είσαστε συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε τον υπέρτιτλο, κάτω από τον υπέρτιτλο αυτόν είμαστε το «Έχω μία απορία» και σας θυμίζω πως ό,τι θέλετε εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε. Αν έχετε κάποια διαφορετική οπτική, μια ίδια οπτική, αν έχετε ένα βίωμα τέτοιο τέλος πάντων κτλ. Ή αν έχετε κάτι που σας δημιουργεί ένα ερωτηματικό, προκειμένου να το βάλουμε εδώ πέρα και να γίνουν περισσότερα στο τέλος, πολύ πολύ ευχαρίστως. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και τα λοιπά, αλλά βασικά είναι για να συμμετάσχετε εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, έχω και την τρίτη την απορία εδώ, την οποία μας την είχε στείλει η Κατερίνα, μισό λεπτάκι γιατί είναι στο mail. Ωραία, το έχω εδώ, που λέει έχω απορίες πολλές για την Πέμπτη. Εδώ δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, και δεν ξέρω ποια να πρωτοθέσω. Προσοχή εδώ στο θήτα, γιατί κάνει τη μεγάλη τη διαφορά. Λοιπόν, ας αρχίσω λέει με ένα απόφθεγμα του Αριστοτέλη που έχει ενδιαφέρον. Δεν ασπάζομαι όλες τις απόψεις λέει. Είναι πολύ, μερικές βέβαια πολύ ενδιαφέρουσες για εμένα. Το απόφθεγμα έχει ως εξής. Τρία είναι. Κατερίνα μου συνήθως ναι. Για εμάς που είμαστε στη γενιά που έχει πιει τα γάλατα του Τσερνόμπιλ, καμιά φορά είναι ή τρία φωσφοριζέ ή το ένα να βοσβήνει. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Τρία είναι τα πράγματα που κάνουν τους ανθρώπους καλούς και έντιμους, είχε πει ο φίλος μας ο Αριστοτέλης. Η φύση, η συνήθεια και η λογική. Τη φύση και τη λογική, λέει, τα καταλαβαίνω. Η συνήθεια γιατί? Πώς να το εξηγήσουμε αυτό? Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι όντως έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτή η ογκόληθη, να το πω έτσι, δηλαδή σχεδόν εξωγήινοι άνθρωποι που έχουν περάσει τις σκέψεις. Πιο εξωγήινος και ογκόληθος από όλους ήταν ο προδάσκαλος του δασκάλου του Αριστοτέλειου, ο φίλος μας Σωκράτης. Αλλά δεν έχουμε πολλά από αυτόν, οι άλλοι ήταν λίγο πιο... Λοιπόν, ο Αριστοτέλης έχει πει, όλοι γενικά οι αρχαίοι, όταν το προσεγγίζετε, ας πούμε, για οποιοδήποτε φιλόσοφο έχετε επαφή ή δεν έχετε επαφή κτλ., ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που οι πιο σύγχρονοι φιλόσοφοι γίνανε πιο χαλαροί, γιατί λόγω του χρόνου και της τριβής με άλλες απόψεις κτλ., ήταν προφανές ότι θα εκδηλωθεί αυτό κάποια στιγμή, ήταν αυτοί που αποφασίσαν ότι δεν είναι οι ίδιοι μπούσουλες ή θέσφατα, απλά προσθέτουν ένα λιθαράκι. Η μαγική έκφραση του φίλου μας του Σωκράτη, ότι ένα πράγμα ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα, το οποίο ακούγεται γραφικό κτλ., αλλά μπορεί να συζητάς και να το αντιμετωπίσεις τη ζωή σου, ας πούμε, συνεχώς αυτό το πράγμα και να δεις ότι τελικά είναι τεράστιο. Δεν έχω πάθει το ίδιο ποτέ με Dick Pick, με εξαίρεση αυτό τον τηλεφακό που λέει, αλλά τέλος πάντων, ο φίλος μας ο Αριστοτέλης και διάφοροι άλλοι τέτοιοι είχαν και πράγματα που τα λέγανε και τα θαυμάζουμε, είχαν δηλαδή και άλλα που. Αν τώρα ένα πρόχειρο που μου έρχεται, γιατί μόνο αυτό θυμάμαι, όχι ότι το ξέρω όλο, ήταν η άποψη του Αριστοτέλη για το ποιοι είναι δούλοι, ποιοι δεν είναι δούλοι, ποια είναι η φύση του κάθε ανθρώπου. Είχε κάτι προβληματάκια, γιατί αν κάποιος είναι πρώην ελεύθερος πολίτης, αλλά κάποιος άλλος τον κατακτήσει και αυτός καταντήσει δούλος, ποια είναι τα δικαιώματά του, ποια είναι η φύση του σαν άνθρωπος, ας πούμε, κτλ. Τέλος πάντων, ο κάθε τέτοιος άνθρωπος, μην ξεχνάμε ότι είναι και προϊόν της εποχής του. Μπορεί να τρέχουν με 800 μπροστά από την εκάστοτε εποχή, αλλά είναι ταυτόχρονα και προϊόν της εποχής του, που είναι ένα από τα συστατικά. Καμιά φορά φτιάχνετε μία σάλτσα και λέτε, έχεις βάλει κανέλα? Γιατί είναι λίγη, αλλά είναι μέσα. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Εν τούτης, στο συγκεκριμένο εδώ που μας λέει η φίλη μας η Κατερίνα, είναι τρομερά ενδιαφέρον η συνήθεια, την οποία... έτσι ανέφερε συχνά πυκνά ο Αριστοτέλης, είναι αυτό που τη λέγανε έθος τότε. Είναι λίγο διαφορετική η έννοια της από αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα ως συνήθεια, ως habit. Το είχε μέσα στη σκέψη του αναφορικά στο τι, ποιο είναι ένα από τα δομικά υλικά της ηθικής. Με την έννοια, ξαναλέω, που αντιμετωπίζανε την ηθική. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή είναι ίδιες λέξεις. Έχουν άλλο πραγματάκι. Τέλος πάντων, μην μακρηγορούμε, γιατί θέλω να πάμε εδώ σε αυτό που είναι, νομίζω, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Όταν λέμε συνήθεια, από το φίλο μας τον Αριστοτέλη, και εκεί θα καταλήξουμε, προέρχεται αυτό που λέμε έξις δευτέρα φύσης. Ότι η συνήθεια είναι δεύτερη φύση του ανθρώπου. Αυτό από μόνο του είναι ένα μικρό τσιτάτο, δεν λέει κάτι. Η πρακτική όμως εφαρμογή λέει, και ο τρόπος εφαρμογής λέει. Το έχω δει αυτό και σε μια πορνό ταινία. Λοιπόν, ότι δεν είναι μια επανάληψη που την κάνουμε έτσι. Ότι δηλαδή ξυπνάω το πρωί και φτιάχνω τον καφέ μου και φτιάχνω τον καφέ μου και καφέ τον καφέ μου. Όχι, πρέπει να είναι μια συνειδητή επιλογή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ότι ξέρω γιατί φτιάχνω τον καφέ μου, ξέρω τα συστατικά που βάζω μέσα τι είναι, ξέρω τι θέλω να απολαύσω όταν φτιάξω τον καφέ μου και ξέρω ποια είναι η αίσθηση που θέλω να έχω όταν τελειώσω τον καφέ μου και κάνω το τσιγάρο μου. Γιατί μετά τον πρωινό καφέ και το τσιγάρο, όλοι ξέρουμε πού θα βρεθείτε, παιδιά σκατά. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι να φτάσουμε εκεί, τώρα πώς έχω πάει από τον Αριστοτέλη στο πρωινό τσιγάρο, τέλος πάντων, χίλια συγγνώμη, προσπαθώ να βρω ένα παράδειγμα να το καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι είναι συνειδητή επανάληψη. Βρίσκεις κάτι το οποίο σου κάνει, σου ταιριάζει, είναι και αποδεκτό, θα ξαναπώ. Ο κάθε τέτοιος φιλόσοφος που έλεγε τέτοια πράγματα είναι και προϊόν της εποχής του. Το ξεπερνάμε αυτό και η μηχανική αυτή επανάληψη, όταν την κάνεις πολλές φορές, γίνεται έξις. Δηλαδή συνήθεια, με την έννοια ότι αυτό το πλέον γίνεται χαρακτηριστικό του κάθε ανθρώπου. Ότι γνωρίζετε ότι ο Αλέξανδρος, ας πούμε, το πρωί ξυπνάει και φτιάχνει συνειδητά τον καφέ του με τόσες κουταλιές ζάχαρη, τόσες κουταλιές καφέ, γιατί έχει δοκιμάσει όλους τους συνδυασμούς και έχει καταλήξει αυτό. Ξέρει γιατί φτιάχνει καφέ, ξέρει τι του δίνει αυτό το πεντάλεπτο που θα κάτσει ήρεμα να πιει τον καφέ του και να κάνει το τσιγάρο του, και ξέρει και το έχει σε αναμονή το συνέστημα αφού πιει τον καφέ. Τι ήταν αυτό που βίωσε. Όλο αυτό μαζεμένο είναι αυτό που λέμε έξις, συνήθεια, το οποίο γίνεται κατ επιλογή. Και θα έπρεπε, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνεται. Ο φίλος μας ο Αριστοτέλης είχε πει ότι το να είναι κανείς, ας πούμε, διανοούμενος, να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τον νου του, δεν είναι απλά το μυαλό, ο νους, αλλά τέλος πάντων να χρησιμοποιήσει το μυαλό του, είναι θέμα διδασκαλίας. Ότι μπορεί, αν βρεθείς απέναντι σε ένα ερέθισμα, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι παράδειγμα ζωής, ό,τι και αν είναι, και έχεις μέσα σου την αίσθηση ότι αυτό, ρε γαμώ το, κάτσε να το αποδομήσω, κάτσε να δω τι διάολο συμβαίνει, πώς το κάνει αυτός, τι εννοούσε, ότι με αυτό μπορείς, με αυτή τη διαδικασία, να ψάξεις κάτι, δηλαδή να το βρεις και να το ψάξεις, μπορείς να γίνεις διανοητικά καλύτερος, να γίνεις, ας το πούμε τώρα με τη γραφικότητα, πιο έξυπνος. Δεν εννοούσα αυτό, αλλά τώρα για να συνεννοηθούμε. Αυτό έχει να κάνει τώρα με το γνωστικό πεδίο και την ικανότητα να χρησιμοποιείς τον εγκέφαλό σου. Η ικανότητα να λειτουργείς ταυτόχρονα ως διανοούμενος και ως ηθικός άνθρωπος, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, θα το έχετε δει και στη ζωή σας, έχετε δει πάρα πολλούς, θα πω ένα ηλίθιο παράδειγμα, έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν διαβάσει και είναι ελάχιστοι μορφωμένοι. Είναι αυτό το τσιτάτο, αυτή η γραφικότητα, αλλά ισχύει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, το είχε πει πάρα πολλά χρόνια πριν. Το να είσαι λοιπόν ηθικός σαν άνθρωπος, ό,τι και αν αναφέρουμε ως ηθικό, είτε ακολουθάς κανόνες είτε βρίσκεις τους δικούς σου, αυτό προκύπτει από τη συνήθεια. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές η συνήθεια που ρωτάει εδώ η φίλη μας η Κατερίνα. Ότι οι ηθικές αρετές δεν είναι φυτεμένες, δεν γεννιόμαστε έτσι. Μεγαλώνεις, διαλέγεις, παίρνεις παραδείγματα όταν συνειδητά τα έχεις απέναντί σου και λέμε ότι αυτό είναι δίκαιο. Αν παρατηρήσετε, κάτι που παλιότερα ήταν δίκαιο και ηθικό, τώρα δεν είναι δίκαιο, άρα θεωρείται ανήθικο. Υπήρχε, ας πούμε, ο θεσμός της δουλείας. Τότε ήταν ok. Το να συμπεριφέρεσαι καλά σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν ηθικό, αλλά αυτοί ήταν δούλοι. Ούτε δικαιώματα είχαν, ούτε τίποτα. Τώρα, εφόσον δεν υπάρχει, είναι ανήθικο να είναι κάποιος δούλος, δεν πάμε καν παρακάτω τη συζήτηση. Ok μέχρι εδώ. Αλλά η λογική του να κάτσεις και να βρεις τι είναι αυτό που σου ταιριάζει, να το περάσεις από το εσωτερικό σου φίλτρο, να διαμορφώσεις έτσι χαρακτήρα στην καθημερινότητά σου, αρχικά απέναντι στον εαυτό σου, δευτερευόντως απέναντι στους άλλους και κατά συνέπεια, ας πούμε, απέναντι στην πολιτεία και στην εν γέννη ζωή σου, αυτό είναι θέμα συνήθειας. Γενικότερα τώρα όλο αυτό, για να μην αναλύουμε πάρα πολλά φιλοσοφικά, έχει ένα πάρα πολύ όμορφο πραγματάκι. Ότι παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου, ότι σου δίνει το έναυσμα, ότι κοίτα να δεις, δεν είσαι έρμεο. Μην τα περιμένεις. Έχεις ευθύνη απέναντι σε αυτό που κάνεις συνήθεια. Έχεις ευθύνη απέναντι στον εαυτό σου. Έχεις ευθύνη στο να χτίσεις το οικοδόμημα που θες εσύ να έχεις στην καθημερινότητά σου. Είτε αυτό είναι ένα οικοδόμημα ηθικής, είτε καθημερινής παρουσίας κτλ. Και αν το καλοσκεφτείτε, ερχόμαστε και σε ένα άλλο αρχαίο έτσι τσιτάτο, αυτό το «επανάληψη μήτυρ πάσης μαθήσεως». Οι πολύ καλοί ζωγράφοι δεν πήραν ένα ξαφνικά ένα μολύβι και φτιάξανε, ας πούμε, την Παναγία των Παρισίων πίσω από την καμπούρα του Κουασιμόδου, την Εσμεράλδα από πάνω ημίγυμνη και την κατσίκα της να κάνει πολλαπλασιασμούς. Προσθέσεις και αφαιρέσεις νομίζω έκανε. Και το Φίβο από την άλλη να έρχεται να της γράψει ένα τραγούδι. Χίλια συγγνώμη, λάθος Φίβος. Το ChatGPT που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Δεν γίνεται έτσι. Οι πιο γνωστικοί, ήρεμοι, μιλήχοι άνθρωποι που συναντάμε στη ζωή μας, δεν είναι ότι δεν περάσανε από τρικυμίες, δεν αντιδράσανε διαφορετικά. Και αυτό, ξέρετε, μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ. Μιας και λέγαμε τώρα σήμερα, έχουμε αναλώσει την εκπομπή να λέμε για σχέσεις κτλ. Οι άνθρωποι που βλέπετε και έχουν αίσθηση είναι αυτού, ότι είναι και λίγο διαφορετικοί, είναι άνθρωποι που έχουν δοκιμάσει και από την άλλη. Και κάποια στιγμή βάλανε το κριτήριό του και λέει αυτό μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει. Το χρησιμοποίησα. Μου ήρθε στη ζωή μου αυτό και κάτι το έκανα. Γιατί αλλιώς θα παρατηρήσετε πολλές φορές ότι έρχονται πράγματα στη ζωή και ξαναέρχονται, γιατί αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η λογική της επεξεργασίας και της ευθύνης που έχεις να το επεξεργαστείς αυτό για να πας μπροστά, είναι αυτό που μας έλεγε ο φίλος μας ο Αριστοτέλης για τη συνήθεια. Αν επαναλαμβάνεις κάτι κάθε μέρα, τότε θα γίνεις πολύ καλός, και όχι μόνο θα γίνεις πολύ καλός, θα βρεις και άλλους τρόπους. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε, ας πούμε, στη ζωή σας, ξαναλέω, δεν ξέρω πώς μας πήγε έτσι σήμερα, αλλά έχει την πλάκα, ας πούμε, με τις ανθρώπινες σχέσεις κτλ. Ότι βρίσκεστε σε μια οποιασδήποτε μορφή σχέσης, είτε φιλική είτε ερωτική, μπροστά σε μια κλειδωμένη πόρτα. Και λες, α, έχω ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι η κλειδωμένη πόρτα. Έχεις δύο επιλογές. Ή να κάτσεις μπροστά στην πόρτα και προσπαθείς να την ανοίξεις με αντικλείδι. Τα έχετε δει στις ταινίες που βάζουν μια πόρπη από τα μαλλιά, βάζουν και μια τηλεκάρτα και ανοίγει πόρτα. Έχει τύχει να το δοκιμάσω κι εγώ και τελικά τα κατάφερα. Πήρα την τηλεκάρτα και την πόρπη, τις έβαλα στον κόλφι ήμφι και πήρα τον κλειδαρά. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα γίνεται. Κάθεσαι απέναντι στην πόρτα που είναι το πρόβλημα και λες, εγώ θα επιμείνω, θα δω μου. Προσπαθείς, αν ανοίξει πόρτα, το πιθανότερο είναι να βρεις και άλλες πόρτες. Αλλά από μία έχεις βρει άλλες 3-4. Επίσης έχεις γίνει καλύτερος κλειδαράς. Αν διαλέξεις ότι, εντάξει, παράτατε, χέστη την πόρτα, να πούμε, δεν μου κάνει και τίποτα, πάω να πηδήξω το παράθυρο, θα είναι επίσης κλειδωμένο το παράθυρο. Οπότε θα ξανακάνεις τον κύκλο και θα πας στην πόρτα και πάλι δεν θα ανοίγει. Είναι επιλογή αν θες να κάνεις γύρω-γύρω όλη στο δωμάτιο ή θες να ανοίξεις τη συγκεκριμένη πόρτα, να γίνεις καλύτερος κλειδαράς και να μπορέσεις έτσι να καταφέρεις, ας πούμε, ανά πάσα στιγμή έρθει μπροστά στη ζωή σου μια κλειστή πόρτα, να έχεις μια αίσθηση ότι μπορείς να την ανοίξεις. Εν τω μεταξύ, ο χαβαλές σε όλο αυτό από τη συνήθεια είναι ότι επαναλαμβάνοντας κάτι γίνεσαι καλός σε αυτό. Όταν γίνεις καλός σε αυτό, μπορείς να ξεκινήσεις να γίνεσαι καλύτερος και σε κάτι καινούριο. Τι εννοώ? Το ζωγράφο που λέγαμε λίγο πιο πριν. Όλοι όσοι ζωγραφίσατε κάποια στιγμή στη ζωή σας, ξεκινήσαμε με μαρκαδόρους στο δημοτικό, όπου φτιάχναμε πράγματα που ακόμα και ο Πικάσο θα τα βλέπει και θα λέγε, πω πω ρε φίλε, τετράγωνα βυζιά δίπλα στα φρύδια. Ναι ρε φίλε, η μαμά. Και δακρύζει το σόκι και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό είναι στην αρχή. Αν μείνεις σε αυτή τη λογική, δεν έχει πολύ. Μετά πήραμε ένα μολύβι. Όταν καταφέραμε και φτιάξαμε μία μορφή με ένα μολύβι, ας πούμε, λες, δεν δοκιμάζω να βάλω και λίγο τέμπερα. Και βάζεις και τέμπερα. Και γίνεται ξαφνικά μία ιδέα. Επιμένεις όμως την τέμπερα και τα καταφέρνεις. Μετά λες, δεν το βάζω και στο Photoshop να δω τι διάολο γίνεται. Το βάζεις στο Photoshop, βγάζει 800.000 εντολές, μπαίνεις στο ChatGPT, του λες, να σου πω, πες μου τι να κάνω. Σου λέει, δεν μπαίνεις στη Μαρίτα καλύτερα να σου πει για τις βαφές των μαλλιών. Και στο κλείνει. Θέλω να πω ότι από την αρχή, από ένα μικρό πιτσιρίκι που με μαρκαδόρο προσπάθησε με το δικό του το μυαλό και έχει πλάκα προς τα πιτσιρίκια, αυτό το τετράγωνο, η τετράγωνη μούρη που είναι σαν ανάποδη σφουγγαρίστρα με βυζιά δίπλα στα φρύδια, είναι η μαμά. Το πιτσιρίκι το βλέπει. Τη βλέπει τη μαμά εκεί. Είναι πανέμορφο αυτό. Αλλά η διαδικασία το να πας από εκεί μέχρι να τελειώσεις με τους μαρκαδόρους, να πάρεις το μολύβι, να τελειώσεις με το μολύβι, να πάρεις την τέμπερα, να τελειώσεις με την τέμπερα. Ξαφνικά λοιπόν στέκεσαι και έχεις φτιάξει έστω μία προσωπογραφία. Λέμε τώρα, έχεις φτιάξει ένα. Όχι προσωπογραφία. Έχεις γίνει πολύ καλός ζωγράφος από τη συνεχή επανάληψη που είναι κατ' επιλογή γιατί θες να αποτυπώσεις κάτι και φτιάχνεις ένα πολύ ωραίο τοπίο. Πάρα πολύ όμορφο τοπίο. Το οποίο μπορεί να το έχεις δει, μπορεί και να μην το έχεις δει, δεν έχει να κάνει. Αυτό το τοπίο που φτιάχνεις, λες, ρε γαμώτο, να, εγώ εκεί θα ήθελα να μένω. Και ξαφνικά ψάχνεις να βρεις ένα τέτοιο μέρος. Και το βρίσκεις. Σε εκείνο το μέρος υπάρχει μία βοσκοπούλα, ας το πούμε, η οποία είναι καταπληκτική σαν άνθρωπος, σου κάνει εντύπωση και βρίσκεις τον έρωτα της ζωής σου. Και περνάς πάρα πολύ όμορφα. Και κάθεστε μία μέρα δίπλα στο ριάκι και κάνετε παλαβό έρωτα εκεί με στις μουχρίτσες. Το ηλίθιο αυτό παράδειγμα που ελπίζω να μην μας ακούει ο φίλος μας ο Αριστοτέλης, γιατί και δίκιο να έχω θα με κατούραγε, έχει μία και μόνο έτσι κεντρομόλο, ότι ξεκίνησες από την πόρτα που ήταν η μαρκαδόρη, πέρασες τις υπόλοιπες πόρτες τις οποίες τις ξεκλείδωνες σιγά σιγά, που ήταν οι τέμπερες, το μολύβι, το τοπίο, και ξαφνικά βρέθηκες να ερωτοτροπείς με όλη σου την καρδιά δίπλα σε ένα ριάκι. Δεν ζωγραφίζεις πια, κάνεις κάτι άλλο. Αλλά η πρώτη πόρτα σε οδήγησε εκεί. Για να το κάνεις αυτό θέλει επανάληψη, για να μάθεις πραγματικά τι είναι αυτό που κάνεις, αν σου αρέσει και αν είναι δικό σου. Και αν κατά τα στάνταρ σου είναι όμορφο, είναι ηθικό, είναι οτιδήποτε τέτοιο. Έχω την αίσθηση ότι αυτό εννοούσε ο φίλος μας ο Αριστοτέλης. Τώρα μπορεί να εννοούσε 500.000 άλλα πράγματα και εγώ να έχω καταλάβει μόνο αυτό, αλλά νομίζω ότι εκεί φτάνουμε στο έξις δευτέρα φύσης, που δεν είναι μόνο ότι είναι, είναι ότι μπορεί και να γίνει. Σου δίνει τεράστιο κίνητρο, ισχύει για τις ζωές όλων μας, και είτε έχει να κάνει με τις σχέσεις, είτε έχει να κάνει με τις δεξιότητες, είτε έχει να κάνει με το πού θέλει να φτάσει ο καθένας και το πού μπορεί να φτάσει. Ουσιαστικά όντως δεν υπάρχει όριο. Αυτό που influencers αποτυχημένοι βγαίνουν και σας λένε ότι δεν υπάρχει όριο, όντως δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Θα μου πείτε απ' την άλλη, υπάρχει αυτή η μεγάλη τέτοια ότι εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης, μπορώ να γίνω αστροναύτης. Έρχονται όλοι λοιπόν και σου λένε όχι, δεν γίνεται, ρε φίλε, εντάξει, και μιλάμε μαλακίες. Φυσικά και γίνεται. Αυτοί που είναι αστροναύτες κάποια στιγμή θέλουν να γίνουν αστροναύτες. Αυτός ο μόνος που μπορεί να ακυρώσει αυτό το επιχείρημα είναι ένας άνθρωπος, δεν ξέρω κανένα τέτοιο, ξέρω πολλούς που θέλουν να γίνουν αστροναύτες και υπέκυψαν στη λογική της πρώτης απάντησης που σας είπα. Ο μόνος που μπορεί, θα μπορούσε να μου το ακυρώσει αυτό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να μου πει ότι κοίτα να δεις, εγώ κάθε στιγμή της κάθε μέρας από τότε που συνειδητοποίησα ότι θέλω να γίνω αστροναύτης, το μόνο πράγμα που έχω στη ζωή μου είναι να γίνω αστροναύτης. Ασχολούμαι μόνο με αυτό, εκπαιδεύομαι μόνο γι' αυτό, έχω φάει τη ζωή, το 24ωρό μου είναι να γίνω αστροναύτης, και τώρα στα 90 μου που πεθαίνω θέλω να σου πω ότι δεν τα κατάφερα. Αυτός θα μου το ακύρωνε. Οποιοδήποτε άλλος, όχι μόνο εμένα, δεν είναι ότι κάνω κάτι εγώ, οποιοδήποτε άλλος σε οτιδήποτε βάλετε στο μυαλό σας στη ζωή σας, δεν μπορεί να σας το ακυρώσει. Βασισμένοι πάνω σε αυτή τη λογική. Είναι πολύ όμορφο, είναι μια από τις αγαπημένες μου έτσι καταστάσεις να συζητάω, γιατί όσοι ασχολείστε έτσι λίγο παραπάνω με φιλοσοφικά πραγματάκια, είτε είναι δικά σας, είτε είναι κάποιον άλλον, δεν χρειάζεται να τα οικειοποιήσετε όλα, είναι ερεθίσματα. Είναι πολύ όμορφο το πώς, είναι σαν την ποίηση. Όταν διαβάσεις ένα ποίημα, είναι πολύ όμορφο το τι μεταφράζει ο καθένας. Όταν έρθει κάποιος καραγκιός και σου πει αυτό εννοεί, αυτός είναι μαλάκας. Αυτός δεν έχει καταλάβει τίποτα, ούτε μπορεί να καταλάβει. Οπότε για να μην αισθανθεί μόνος, σου λέει ότι κοίτα να δεις, αυτό εννοεί. Διάφορες μορφές αυθεντίας κτλ. Που είναι ηλίθιο. Ένα άλλο όμορφο σε μια αντίστοιχη περίπτωση, πάλι όταν ασχολείσαι με το πώς βλέπανε τον κόσμο άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, κτλ. Καλή ώρα που λέμε τώρα για διάφορες φιλοσοφίες. Είναι, πάλι θα χρησιμοποιήσω τη γραφικότητα του παραδείγματος που είναι όμορφο όμως, της ποίησης, που είναι πολύ όμορφο γιατί κάθεται ένας άνθρωπος και γράφει δύο στίχους. Όταν εργάζεσαι, ούτε φαντάζεσαι τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου. Όλοι φανταζόμαστε τι κάνει. Δηλαδή, σκούπα δεν βάζει, αφού δεν το βλέπεις, είναι μέσα στη σκόνη. Λέμε τώρα. Αυτός ο άνθρωπος καταθέτει εκεί στο χαρτί ένα κομμάτι της ψυχής του, με τη δική του τη φωνή. Η δική του η φωνή γίνεται μουτζούρα πάνω σε ένα λευκό χαρτί, την οποία όλοι οι άλλοι την καταλαβαίνουν. Όταν ξαναδιαβαστεί αυτό, δεν διαβάζεται με την ίδια του τη φωνή, διαβάζεται με τη φωνή του καθενός που το διαβάζει. Έχει γίνει αυτομάτως τεράστιο από αυτή τη λογική και μόνο. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έλα ρε εσείς, πότε πέρασε η ώρα? Για να δω κουβέρτα έχω, τι έχει φάει ο άλλος ο ηλίθιος. Παιδιά, έχω μια καινούργια καταπληκτική γκούντα τρύπα στην κουβέρτα. Τι να τον κάνω, είναι ανάσκελα τώρα. Ο φίλος μας ο Τζόρτζ λέει τι γαμ θυμ θυμ και η σημερινή εκπομπή λέει προβληματισμοί, σκέψεις και νέα ερωτηματικά. Μέχρι το τέλος, καλό βράδυ και καλή ξεκούραση. Γρήγορα βόλτα τα παιδιά και ύπνο. Ναι, να μην φάω εγώ. Δηλαδή, κάτσε ρε Τζόρτζ. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όντως πέρασε πολύ πολύ γρήγορα η σημερινή εκπομπή και δεν το κατάλαβα πότε πέρασε το δίωρο. Αλλά συνήθως όταν δεν καταλάβεις πότε πέρασε ο χρόνος, είναι ωραίο. Εγώ το έχω κάνει και σε σεξ και παράπονο δεν έχω. Δεν ρώτησα, δεν είχε και συμμετέχοντες, οπότε μόνος μου ήμουνα. Τέλος πάντων, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, ραδιοφωνικά, στις 8 η ώρα, με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, τον τελευταίο της εργασάιμης εβδομάδας, να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο, που δεν θα κάνετε τίποτα βέβαια, άχρηστοι θα είσαστε, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε τη χαρά μονάχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε, όσοι μείνατε, για τις προηγούμενες 2 ώρες εδώ μαζί μας σήμερα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Σας αφήνω με αυτό που σας αφήνουμε κάθε φορά, κάθε Πέμπτη βράδυ. Και πάω να δω τι διάολο έχω να φάω. Και πού θα κοιμηθώ, ρε Καραγκιόζη? Πώς θα πω στον κόσμο ότι θέλω να σκεπαστώ με το Emmental? Τι να το κάνουμε. Καλό βράδυ σε όλους.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.